0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα στη φίλη την Κριστίνα που λέει: άρε, παιδιά, δεν το ξέρω την τεμπέλα μάνα σήμερα και έχω αρχίσει και φτιάχνω γεμιστά.
2: Έτσι όπως είναι, βάζει ένα ζελοφάν από πάνω ψυγείο κατευθείαν, αύριο ξαναπιάστα.
1: Αστάδια.
2: Ήταν το μοναδικό καλό που έχει πει σήμερα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
3: ναι.
2: Έχω μια φίλη,
3: ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
3: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
2: ναι.
3: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
2: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Να η πόρτα

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

FM 104,8. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι αυτό που μπαίνει ανάμεσα στο 4 και στο 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θοριαμό, η πόρτα από θοριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θοριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θοριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, έδωσα φιλόδρο Ισιδώρα 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Βάλε

τρελά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ήτανε μια μέρα ένα σπερματοζωάριο που ήθελε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτό να γίνει άνθρωπος. Πάει λοιπόν που λέτε μια μέρα στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, πότε θα γίνω κι εγώ άνθρωπος? Ο Θεός του λέει: Α, ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου και η ώρα σου. Το σπερματοζωάριο φεύγει λίγο θλιμμένο. Να σου την επόμενη μέρα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος, λέει το σπερματοζωάριο στο Θεό. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, σου λέει ο Θεός. Αυτό, παιδιά, γινότανε για πάρα πολλές μέρες. Η ίδια κουβέντα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος, έλεγε το σπερματοζωάριο στο Θεό. Ο Θεός του λέγε: Δεν έχει έρθει η σειρά σου ακόμα. Να σου μια μέρα όμως, παιδιά, που ο Θεός πάει στο σπερματοζωάριο και του λέει: Σπερματοζωάριο, ήρθε η ώρα να γίνεις άνθρωπος. Τρελαίνεται από τη χαρά του, πετάει τη σκούφια του. Άκουμε, ο Θεός του λέει πολύ προσεκτικά: Όταν ξεκινήσει το ζευγάρι να γίνεται η φάση, εσύ θα αρχίσεις να τρέχεις πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σπερματοζωάρια. Θα τρέξεις μέσα στο σκοτάδι και θα βρεις ένα άσπρο πραγματάκι και θα πας να κολλήσεις πάνω του και θα το ρωτήσεις: Είσαι το Άριο? Ναι, θα πει, και τότε θα γίνεις άνθρωπος. Και έτσι περιμένουν το ζευγάρι να ξεκινήσει τη φάση. Να σου που το ζευγάρι ξεκινάει τα γούτσου γούτσου μούτσου μούτσου. Το σπερματοσπάριο πρώτο στη σειρά περιμένει τη στιγμή που θα έρθει να τρέξει πιο γρήγορα. Και ξαφνικά γίνεται το καλό. Το σπερματοζωάριο τρέχει πιο γρήγορα απ' όλα. Τρέχει με όλη τη δύναμη, με την ένταση. Και ανυπομονή. Μπαίνει μέσα στο σκοτάδι. Yeah. Τρέχει. Και ξαφνικά βλέπει ένα άσπρο πραγματάκι και πάει και κολλάει πάνω του. Κλαμπ. Και του λέει: Είσαι το Άριο? Όχι, εγώ ο Φρονιμίτης είμαι.
2: Γιώργο! Έλα ρε, Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ακόμα πονάει το κεφαλάκι.
2: Δεν σου πέρασε το μπούκωμα το κρύωμα και ό,τι άλλο έχεις.
1: Όχι, τρίτο 24ωρο είναι. Δώσ' του λίγο
2: πόσο,
1: να έρθει.
2: Πόσο κρατάει.
1: Ξέρω εγώ, μου είπανε τώρα ο Βήχας θα μείνει κανένα μήνα. Τα υπόλοιπα συμπτώματα ακόμα δεν έχουν φύγει. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ.
2: Παιδί μου.
1: Είμαι ακόμα εδώ.
2: Λόγω ύψους δεν θα έπρεπε η γρήπη σε σένα ο ιός να κάνει τον κύκλο του πιο γρήγορα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα το μικρό μαράκι και πάει σπίτι κλαίγοντας. Η μαμά την βλέπει και λέει: τι έγινε ρε μαράκι μου, τι έγινε, γιατί κλαίς? Μαμά. Να ο μπαμπάς στο λεωφορείο μου είπε να σηκωθώ για να κάτσει μια κυρία. Καλά έκανε αγάπη μου, λέει η μαμά στο μικρό μαράκι. Καλά έκανε, είναι από ευγένεια και σεβασμό που πρέπει να δίνουμε τη θέση μας πάντα στους μεγαλύτερους. Ναι ρε μαμά, αλλά εγώ καθόμουν στα πόδια του.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αν ρωτήσουνε που μένω, πες τους μια διεύθυνση. Δείξε κάπου στον αέρα.
0: Shock FM
1: είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Ωχ, άμα

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Είστε έτοιμοι?

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και εγώ ένα θεματάκι και έλεγα να το συζητήσουμε σαν κορίτσα που είμαστε. Μια φίλη μου, ρε παιδί μου, εχθές πήγε και έβαλε σκουλαρίκια στα αφρίδια, στη μύτη, στο στόμα, στον αφαλό, στις δρόγες, στα αυτιά. Παντού πήγε και έβαλε.
2: Με τη μία?
1: Με τη μία όλα. Πήγε και το γέμι πίρσινγκ. Έκανε.
2: Χώρισε.
1: Όχι. Δεν θα έχει θέμα στο σεξ.
2: Τώρα με τόση τρύπα πιστεύει ότι θα έχει όρεξη να κάνει σεξ?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει ούτε μία ποτέ.
2: Α, καημενούλα.
1: Ο μόνο σεσμό ο Θεούλη έχω.
2: Γεωργίτσα!
1: Γιατί εσύ γεννήθηκε και μετά τι έκανε?
2: Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Δεν θα με βάλει αυτό το μονοπάτι.
1: Μια πορεία ήθελα να κάνω αν είχε πρόβλημα στο σεξ συγκεκριμένη.
2: Σε ποιο κομμάτι?
1: Αν ακούγεται σαν Ντέφι.
2: Ρε Γεωργίτσα, σε πάρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Άκουσε τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κομωτήρου πήγα χθες.
2: Για να βγει αυτό.
1: Αυτό λέγεται Mermaid.
2: Κορίτσια, εσείς καταλαβαίνετε τι λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, είναι το μαλλί της Άριελ, της Γοργόνας, ρε, του Βάρη.
2: Και συγγνώμη, ρε, πουλάκι μου που δεν το ξέρω κιόλα.
1: Πρέπει να είμαι κόκκινη.
2: Όχι, πρέπει να έχεις λέπια.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: είχες ποτέ στο βιογραφικό σου.
1: Με το Λα Λα Λα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την οπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
12: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το

0: Ελένη, σε έχει.
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Γιατί δεν είσαι χαζό.
1: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
0: Όχι.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
1: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Εσύ είναι.
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
4: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
3: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
0: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Σε όλη γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
1: Μαρία. Τα δώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγούγατε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Ρο!

0: πάμε λίγο.
1: Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει.
2: Θα ακούσουν όλο.
0: Όλο.
1: Χόρεψε για σένα μόνο.
0: Όλο, έλα,
1: και για μένα ναι.
0: Βάστο.

0: βλέπουμε γαλκάδες.
1: Ένα τζόνι. Ένα τζόνι μπλακ. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 7 Μάιου και επιστρέψαμε.
0: Μα γιατί το έκοψες να μην τα ακούσουμε όλο
1: αυτό. Βάζω τσιφτετέλια, σήμερα είπα να μερακλώσουμε λίγο, πειράζει.
0: Το τραγούδισα καλέ, ναι, δεν με άκουσες.
1: Αφού γκρίνιεξες.
0: Τίποτα.
1: Αλλά είπα να μερακλώσουμε λίγο σήμερα ρε.
0: Πολύ όρεξη έχω.
1: Πού κατάλαβα, ναι. Ειρωνικό ήταν αυτό.
0: Όλα καλά. Επιστρέψαμε, αναρωτιόσασταν που ήμασταν εχθές. Ήρθαμε. Τζα, έκπληξη.
1: Εντάξει, ήμασταν σαν ψαχνάμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση κατά της παιδικής παξιαρχίας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά. Γνωρίσαμε απίστευτα παιδάκια.
0: Πέρασα εγώ πολύ ωραία με όλα τα παιδιά και ο Γιώργος στα παιδιά.
1: Εγώ καθόμουν κάτω μαζί με τα παιδάκια και η κυρία Μαρία μας έκανε μάθημα.
0: Η κυρία Μαρία πέρασε πολύ δύσκολα.
1: Γιατί?
0: Εγώ πιέστηκα.
1: Γιατί?
0: Έκανες περισσότερη φασαρία από ότι τα παιδιά.
1: Δεν καταλαβαίνεις γιατί το έκανα αυτό.
0: Όχι.
1: Άμα έκανα εγώ φασαρία, αυτά κατά τους ανήσυχα.
0: Α, με ενοχλούσες.
1: Μάλιστα. Δεν με έβγαλες έξω όμως.
0: Δεν ήθελα.
1: Και να κεράσεις εσύ.
0: Δεν ήθελα. Ήρθαμε Πέμπτη. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο είναι δίπλα μας.
1: Πέμπτη είναι παιδιά, Πέμπτη, ζυγούλια. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματά στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Πώς πέρασες εχθές, τι έκανες εχθές, που είχαμε πολύ ωραία ημέρα εχθές.
0: Τι έκανες?
1: Πήρα μαύρισμα.
0: Ισχύει.
1: Μαύρισμα.
0: Η μάπα σου είναι σαν παντζαράκι, έχει αρχίσει. Το σπυρίστη είναι στην μύτη, συνεχίζει ακάθεκτο.
1: Ζει
0: τη δικιά του ζωή, θεωρεί.
1: Ξέρω εγώ, μου στείλανε ένα μήνυμα στο Instagram ότι αν γεννήσετε, κρατάει ένα κανελί με βούλες.
0: Γιατί?
1: Λόγω σπυριού.
0: Ναι.
1: Αν είναι να γεννήσει, λέει αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Χριστέ μου.
1: Τι δεν καταλαβαίνω.
0: Μα τι φίλους έχεις εκεί στο Instagram.
1: Στο σοκ το γράψανε.
0: Α, ναι. Τι είστε κι εσείς εκεί στο σοκ?
1: Μαζεμένοι όλοι.
0: Τρομερό.
1: Είμαστε ένας κι ένας.
0: Τι έφαγες εχθές, πώς πέρασες?
1: Μακαρονοσαλάτα έφαγα.
0: Κρύα.
1: Ναι. Γιατί ρε.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Γιατί προσέχουμε λίγο το κορμάκι μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί να προσέξουμε το κορμί μας. Ξέρω εγώ, για να πας και βγούμε σε μια παραλία λίγο.
0: Με μακαρονοσαλάτα.
1: Ναι, με αγκούρι μέσα, με.
0: Πες τα δικά σου τα νέα.
1: Τυρί και
0: γιατί άμα ξεκινήσω εγώ τα δικά μου δεν είναι πολύ
1: γιατί,
0: ωραία.
1: Γιατί μόνο, τι έγινε, τι έπαθες εχθές? Πολύ μέρα λείπαμε, τρέχαμε χθες.
0: Έχουμε πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη, παιδιά, από Χανταϊό.
1: Καλημέρα, 6, 9, 7, 800 και 104.
0: Αυτό
1: τα μηνύματα στο Viber, γεια σας.
0: Στην Ελβετία.
1: Γεια.
2: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: έκανα
1: πάλι. Θα πεθάνουμε όλοι!
2: Γιώργο!
0: Έκανα εγώ κάτι.
2: Έλα, δεν είπα και τίποτα.
0: Όχι, δεν σε αφήνουμε να πει. Καλημέρα, ρε παιδιά, τα δικά σου μήνυματα στο Viber. Γεια σου, καλημέρα. Σήμερα Πέμπτη, λίγο πριν την Παρασκευή.
2: Καλά, δεν θα πούμε πράγματα που υπάρχουν, που γίνονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Να μην ξέρουμε.
0: Και πόλεμο γίνεται. Και τα.
2: Δεν,
0: και
2: είναι...
0: και...
2: δεν επηρεαζόμαστε.
0: Το άνοιγμα δεν περνάει να φέρουν πετρέλαιο πίσω και όλα κρυβαίνουν.
2: Το Γιβραλτάρ.
0: Λοιπόν, και δεν αφήνουν τίποτα. Δεν τα, τα λες αυτά.
2: Έχουμε πετρέλαιο ακόμα για ένα πεντάμινο, είπανε.
0: Και τις τιμές που πάει στο διάλειμμα τη μάνα. Αυτό γιατί δεν το λέμε.
2: Εντάξει, θα το πούμε και αυτό, αλλά αυτό ακόμα δεν είναι ότι
0: δεν θέλουμε μακάβρια, θέλουμε πιο ωραία πράγματα.
2: Ζέστα. Έχουμε ακόμα ζέστα με το πετρέλαιο. Όταν δεν θα έχουμε πια πετρέλαιο, θα το πούμε.
0: Τι λέρε, όταν.
2: Εδώ χτύπησε πολύ κοντά μας, ρε παιδιά, στην Ελβετία.
0: Ποιο μου πάλι, μωρέ.
2: Έχουμε το πρώτο κρούσμα.
0: Ω, χαίρεσαι με αυτό.
2: Όχι καθόλου, καλέ, ανησυχώ.
0: Αφού σου πάρε Μητσοτάκη, μη μιλά στο κερατό μου το τράγιο. Θε να τα ακού μετά, μετά γιατί λε γιατί σε λέμε γκαντέμο.
2: Τρίτη το είπαμε, Πέμπτη εμφανίστηκε.
0: Σαββατοκύριακο πεθάνουμε όλοι.
2: Και ξέρει ποιο είναι το πιο ανησυχητικό που διαβάζω.
0: Έλα.
2: Δεν υπάρχει, λέει, ειδική θεραπεία ή εμβόλιο. Η πρόληψη βασίζεται στην αποφυγή έκθεση σε περιβάλλον, λέει, που ζουν τροκτικά στην
1: κοινωνία. Θα πεθάνουμε όλοι!
2: Απλά ήθελα να το συζητήσουμε, εντάξει.
1: Θα πεθάνουμε όλοι!
2: Δεν μιλάω καθόλου.
0: Όχι, εσύ πες, εγώ θα βάζω το χείο. Δεν πειράζει, αφού θες να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα, αφού σου είπα, μη τα λες.
2: Μια ενημέρωση να κάνω, καλέ.
0: Άκου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Άκου. Όλοι θα σε παρακαλέσουμε και παιδιά, στείλτε με τη μετάξη στο Viber 697-800-1048. Αν θυμάστε την Πρωτομαγιά, ήθελε χιόνια. Στα ορεινά χιόνισε. Γελάει γκαντέ μου.
2: Λοιπόν, να μου κάτσει το Τζόκερ.
0: Μπράβο, πες αυτό.
2: Δεν μου κάθεται αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιατί να πρέπει να τραβάμε εμείς την πλακία που έχει στο κεφάλι σου ή να την τραβάμε εμείς.
2: Τι λες, καλέ.
0: Είπες να χιονίσει ή χιόνισε.
2: Ναι.
0: Είπες ότι έρχεται ένας προχθές.
2: Ω, μωρέ, μια ενημέρωση έκανα.
0: Ο Καβασάκη για γαμότο. Πώς τον είπαμε.
2: Δεν ξέρω ποιο λες.
0: Τον Ιώρε.
2: Ο Χανταϊός.
0: Ο Χανταϊός.
2: Καβασάκη.
0: Να το έρχεται ο Χανταϊός. Τετρίτη το είπε, Πέμπτη φτάνει. Ξέρετε τι σημαίνει Σαββατοκύριακο.
2: Σταμάτα καλέ, είναι δυνατόν. Τι λες.
0: Και λέμε, αφού είσαι που είσαι γκαντεμόσαυρα.
2: Εντάξει, δεν μου αρέσει.
0: Ας το να πάει στο διάλο, πες κάτι πιο ευχάριστο.
2: Κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο ευχάριστο.
0: Δεν έγινε κάτι ευχάριστο στη ζωή σου εχθές.
2: Δεν έχω τίποτα.
0: Τι έφαγες.
2: Μακαρόνια με κιμά.
0: Μπράβο.
2: Δεν τα χάρηκα.
0: Γιατί τι είχανε.
2: Έφαγα 100 γραμμάρια μόνο.
0: Α, φάρε.
2: Είμαι με θερμιδομετρητή.
0: Και τι μετράς το ένα.
2: Μετράω τα γραμμάρια. Πόσο τρώω μακαρόνι, πόσο τρώω κύμα. Μυζήθρα δεν έβαλα πάνω. Γραβιέριτσα. Με ενόχλησε που δεν έβαλα.
0: Εμείς βάζουμε 100 γραμμάρια μυζήθρα.
2: Μπράβο. Οπότε γύρισα λίγο στο να προσέχω, γιατί έρχεται καλοκαίρι, καλά το είπες.
0: Ναι.
2: Και δεν έφαγα πάρα πολύ καλά. Και μετά 12 παρατέταρτο, γιατί περίμενα να δω Πέτρο Κουσουλό.
0: Ναι.
2: Με τις δολοφονίες. Πίνασα, ρε παιδί μου.
0: Και τι έφαγες.
2: Πάλι μακαρόνια με κύμα. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα τα γραμμάρια.
0: Λέει η Μαρή, μου είπε πρέπει να τρώω 100 γραμμάρια μακαρόνια με κύμα. Αλλά δεν μου είπε πόσες φορές. 12 φορές έφαγε μακαρόνια με κύμα.
2: Δεν είχε άλλο, τα έφαγα όλα.
0: Αφού δεν έφαγε την κατσαρόλα, πάλι καλά.
2: Γιώργο, με ενοχλεί.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber και τις δικές σου. Καλημέρες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στο Φελιτογιάννη, καλημέρα στην Αγγελική, στον Νίκο, στον Πέτρο, τα παιδιά μας εκεί στην Κασαρόλα της Αγάπης. Καλημέρα, Κυριακή μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλετε όλα τα μηνύματά σας για τις όμορφες καλημέρες σας.
0: Η Μαρία μίλησε.
1: Τώρα πιάνουμε το κινητό στο χέρι. Στο 697-800-1048, εάν δεν μας έχεις ήδη αποθηκευμένου στο Viber σου, στέλνεις την καλημέρα σου. Βάλτο. Βάλτο. Μπράβο, την καλημέρα σου και μια καλημέρα θέλω.
0: Αλλιώς θα σε μαστιγώσει. Κανόνισε την πορεία σου,
1: Έλα, μωρέ, εντάξει.
0: Τι γιορτάζουν σήμερα, ρε Μαρία?
1: Ο Νείλος.
0: Ο ποταμός.
1: Όχι, ο Νείλος αυτός ο... με το όνομα.
0: Με το όνομα. Καλημέρα στον Νείλο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα. Α, έχεις γενέθλια μαζί με την Γεωργία Κοκλώνη.
1: Δεν την ξέρω.
0: Ελληνίδα. Αδελφή του Κοκλώνη. Πλάκα κάνω, είναι Ελληνίδα αθλήτρια.
1: Μπράβο στον Αρθούρο.
0: Τι λέει ο Αρθούρος?
1: Μπράβο στην Κίκη. Στέλνει καλημέρα. Μπράβο στην Κίκη.
0: Να σας πήγε.
1: Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, έτσι για να ξεκινήσουμε με χαμόγελο τη σημερινή ημέρα.
0: Έχεις γενέθλια μαζί με, το, με την Εβίτα Περών, αλλά έχεις γενέθλια και τον ένα και μοναδικό, ανεπανάληπτο. Χάρι Κλίν. Χάρι Κλίν. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται για να δω η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων από το Μασόρο και τον Ακίο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γνωστή ως Sony και απασχολεί 160.000 άτομα προσωπικό.
1: Καλά τα πάτε, συνεχίζετε με τις καλημέρες σας. Θέλω καλημέρες γρήγορα, γρήγορα.
0: Σαν σήμερα το 1824 η περίφημη ένα τη συμφωνή του Μπετόβεν κάνει την πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός του τραγουδιού της Eurovision.
1: Μπράβο, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δεν θα τα πάμε τόσο καλά, παιδιά. Τα προγνωστικά τώρα που είδανε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την πρώτη πρόβα του Ακύλα δηλώνουν λίγο ότι πηγαίνουμε προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Ποιο τραγούδι πήγαμε τότε, το 77?
1: Λίγο κρασί, λίγο θαλή, Σοκράτη, εσύ, superstar.
0: Μάθημα σολφέζ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: κάποια στιγμή θα το πετύχω.
0: Θα το πετύχουμε, πού θα πάει. Και αυτό για να δούμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσευχής. Κάντε την προσευχούλα σας, ρε παιδιά, κάθε μέρα. Πρωί που ξυπνάτε στην προσευχή μας και το σταυρό μας, που σηκωθήκαμε όρθιοι. Και είμαστε ζωντανοί και προχωράμε και να δράξουμε τη μέρα μας.
1: Μπράβο, Νίκο, με τις καλημέρες σου.
0: Α, συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Κάτσε, ρε, μην τους δέρνεις όλους. Εθνική μέρα τουρισμού σήμερα. Ναι. Εβδομάδα νοσηλευτών σε όλα τα κορίτσια και αγόρια οι οποίοι μας προσέχουν και εμάς που πάμε.
1: Ναι.
0: Τελευταίο καιρό πάω συχνά. Εθνική μέρα ψητό μπούτι αρνιού στο φούρνο και Παγκόσμια ημέρα κωδικού πρόσβασης.
1: Μάλιστα. Τι κωδικό έχεις στο κινητό σου και γενικά στα ηλεκτρονικά σου μέσα?
0: Επειδή είχαν βγει πολύ γνωστή κωδική, το 1-1-1-0-0 και 1-2-3-4-5-6.
1: 4 μηδενικά.
0: Γιατί ήταν η πιο συχνή κωδική που χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι.
1: Ο πιο συχνός κωδικός δεν είναι τα γενέθλιά μας?
0: Δεν τα έχω βάλει ποτέ.
1: What?
0: Ποτέ.
1: Ή τα γενέθλια τα δικά σου ή κάποιου δικού σου ανθρώπου?
0: Δεν βάζω ποτέ γενέθλια, γιατί λέει το πιο πιθανό να δοκιμάσουν τα γενέθλια τα δικά μου ή κοντινού προμορφωμένου.
1: Αφού στο κινητό σου έχει τα γενέθλια του γιού σου. Τώρα θα το αλλάξει, βέβαια, που το είπα, αλλά.
0: Εσύ λες για να μπει στο κινητό, στον κωδικό προεγώ, λέω για τα σοβαρά πράγματα.
1: Ποια είναι τα σοβαρά, για πες! Χρηματοκιβώτια, για πες, Γιώργο!
0: Instagram, Facebook.
1: Α,
0: σοβαρά πράγματα.
1: Για πες για το Instagram, τι κωδικό έχεις?
0: 4 μηδενικά.
1: Ναι.
0: 2 εξάρια.
1: Ναι.
0: 7 οχτάρια.
1: Τώρα τα σκέφτεται.
0: Ναι, ρε, τη σιγά μην σου πω το κωδικό μου. Εσύ τι κωδικό έχεις?
1: Εγώ, ναι. Δεν θυμάμαι. Εγώ συνήθως θα σου πω τι κάνω. Τώρα. Μεγάλη βλακία που θα το πω.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω. Τι κωδικό βάζω?
0: Πες το, δεν πειράζει.
1: Βάζω το.
0: Άλλαξε το, το προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Παιδιά, γράφτε.
1: Βάζω μπροστά το. Ποιο είναι το application. Βάζω μετά το όνομά μου. Και βάζω μετά και έναν τετραψήφιο αριθμό.
0: Α, καλά,
1: οπότε
0: εντάξει.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: ξεχνά...
0: βάζει Insta Μπούτσκα και έναν αριθμό. Όχι.
1: Insta.
0: Ναι.
1: Μαρία Μπού. 91-40, ας πούμε.
0: Το ίδιο είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ξέρετε.
1: Και ξέρω ότι, ότι σταμάτα, ρε Γιώργο, ότι ρε παιδί μου και στο TikTok, ας πούμε, θα είναι TikTok. Μαρία Μπού.
0: Και γιατί δεν τους μπερδεύεις να μην το βρουν
1: 91-40.
0: Ποτέ? Γιατί μπορούν να το φανταστούν ότι μπορεί να βάλει το όνομα της εφαρμογής.
1: Ξεχνάω μετά.
0: Γιατί δεν βάζεις το TikTok, το Instagram?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μετά στο Facebook τι θα βάλω? Το Google. Και μετά στο Google τι θα βάλω?
0: Το TikTok.
1: Δεν μπορώ, πολύ μπερδεουά. Εσείς τι κωδικό έχετε εκεί?
0: Κατεβάζετε
1: έξω
0: μια εφαρμογή η οποία σου αλλάζει κωδικούς μόνο του και το κάνει όλο μόνο του. Και εσείς δεν κάνετε και τίποτα. Και βάζετε κάτι κωδικούς.
1: Επίσης, να ρωτήσω, στο κωδικό στο σπίτι, τι βάζετε στο συναγερμό?
0: Γιατί να σου πούν.
1: Περίπου ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου πείτε.
0: Αυτό είναι τετραψήφιο να κάνει.
1: Το τετραψήφιο που βάζετε, αλλά είναι γενέθλια, είναι κάποιο αριθμό που. Που σημαίνει κάτι.
0: Το πιν τη κάρτα σα.
1: Αυτό πάλι πώς το ξεχνάω. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνω ένα τατουάζ να το θυμάμαι το πιν τη κάρτα μου. Ποτέ δεν το θυμάμαι.
0: Γράφει το πίσω από την κάρτα.
1: Την έχασα πάλι τι προάλλε.
0: Γράφει το πίσω από την κάρτα.
1: Δεν μπορώ να την αμαγαρίσω και άμα φύγει η κάρτα και χαθεί.
0: Αφού χαθεί ήδη. Τουλάχιστον έχει ο άνθρωπο να σηκώσει
1: κάτι. Το κωδικό καλέ ξέχασα. Γενικά δεν τα πάω καθόλου καλά με του κωδικού. Εσεί τι κωδικού βάζετε. Για στείλτε το μήνυμά σα. Όχι στο κινητό σα το ξεκλείδωμα. Τα άλλα του κωδικού. Κωδικού στο Instagram, κωδικό στο TikTok, κωδικό στο σπίτι σα, το χρηματοκιβώτιό σα. Τι κωδικού βάζετε.
0: Τι λέτε. Θα κάτσω εγώ να σου πω του κωδικού που βάζω στα πράγματά μου.
1: Θε να σου πω στο χρηματοκιβώτιο που αγόρασα με 40 ευρώ προχθέ τι έβαλα κωδικό.
0: Άντε, για πε.
1: 1048.
0: Γιατί.
1: Μου ήταν πολύ εύκολο να το θυμάμαι. Πλέον έχω βάλει τετραψήφιο το 1048.
0: Θα μας διαρρήξουνε. Παιδιά, ακούστε τώρα αγαπημένοι διαρρήκτες. Αν έρθετε τυφών 53.
1: Γιώργο!
0: Στη δεξιά πλευρά.
1: Δεν είπα και τίποτα.
0: Όχι, δεξιά... εγώ δεν έχω χρηματοκιβώτιο, δεν έχω κωδικούς, οπότε μην έρθετε. Πήγατε δίπλα.
1: Πήρα ένα που είναι μικρούλι, σαν παιχνίδι είναι ρε παιδί. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι χρηματοκιβώτιο, απλά κλειδώνει. Να βάζω εκεί τα χαρτονομίσματα που μετράω.
0: Να αγοράζει βλακή, ξέρει.
1: Ναι,
0: αγοράζει
1: κανένα
0: χρήσιμο πράγμα.
1: Ό,τι να είναι, παιδιά, μου έσκασε στο Facebook διαφήμιση. Μείνει χρηματοκιβώτιο, το παίρνει τώρα και ξεχνιάζει, βάζει τα λεφτά σου μέσα.
0: Εγώ να σα πω κάτι.
1: Το πήρα.
0: Να σα πω κάτι, ένα κωδικό που μπορεί να χρησιμοποιήσετε και δεν το βρει ποτέ κανένα.
1: Ποιον.
0: Το κωδικό γενεθλίων τη πρώην. Ποιο θυμάται τώρα ποια ήταν η πρώην.
1: Γιώργο.
0: Γιατί
1: θυμάσαι εσύ τα γενέθλια τη πρώην, δεν θυμάσαι τη νυν.
0: Γιατί κακό είναι που τα θυμάμαι.
1: Γιατί τα θυμάσαι, εκεί πρέπει να ψάξουμε.
0: Αφού τα έχω βάλει κωδικό, λέμε.
1: Α, εντάξει.
0: Τι γιατί τα θυμάμαι, γιατί είχα φάει πολύ μπαντόφλα μέχρι να τα θυμηθώ.
1: Στείλτε φωτογραφίες με τους κωδικούς που βάζετε, παιδιά. Εννοείται. Καλημέρα στο Σταύρο, τον Νίκο, τη Λίτσα, τη Θεοδώρα. Δεν παίρνω ακόμα τι βάζετε σαν κωδικό. Ανησυχώ
0: που δεν μοιράζεστε. Μην στείλετε καν, παιδιά. Μην τολμήσετε. Πάμε να αναλύσουμε, ρε παιδιά, το κοκόρι μας. Μην τολμήσετε να στείλε κανένα κωδικό.
1: Γιατί καλή, σιγά.
0: Λοιπόν, έχω και τούλα γαρμπή.
1: Ναι.
0: Όλο καινούρια. Έχω Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ναι.
0: Πού να λαλείς το κοκόρι, πού θες.
1: Ποιο είναι λίγο πιο. Έτσι, χοροπηδιχτό.
0: Ωραία, πάμε και τη γαρμπούλα. Παιδιά, εδώ θα λαλείς το αγαπημένο μας γαρμπούλα. Εδώ θα λαλείς το κοκόρι μας 2, 10, 300 και 104, 8.

0: 2-10-300-1048. Πόσε φορέ λάλεσε το αγαπημένο μα κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σόκαφε Morning Show? Και επειδή έχουμε κέφια σήμερα, παιδιά, ό,τι και να πείτε θα κερδίσετε.
1: Κοίτα τον, κοίτα τον.
0: Γιατί, τι έκανα πάλι?
1: Γλούψε, γλούψε καλύτερα.
0: Θα μιλάει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
2: Παλαγιωτόπουλος Νίκος.
0: Έλα, Νικόλα μου, πόσε φορέ λάλεσε το κοκόρι μα, Νίκο μου? Νίκο μου,
2: Νίκο.
0: 16. Μπράβο, Νικόλα. Μείνε στη γραμμή για τα δωράκια σου, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή μέρα. Δεν τον ρωτά κάτι τι είσαι, εσύ τι κωδικό βάζει, βρε Νίκο μου?
0: Έλα, ρώτα τον, ορίστε.
1: Νίκο. Νίκο, Νίκο μου.
2: Ναι,
1: Νίκο μου, Νίκο μου. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κωδικό βάζει στο κινητό σου και γενικά έχει το.
2: Βάζω γενικά εύκολα τετραψήφια.
1: Ναι.
2: Τα οποία τα βάζουν οι γέροι και ας μην είμαι γέρος.
1: Δηλαδή θα βάλεις 4 ενάρια, ας πούμε, στο συναγερμό του σπιτιού σου?
2: Δεν τα κάνω τόσο εύκολα, αλλά είναι κατά σειρά.
0: Αλλά μπορεί να είναι 6, δηλαδή, 7, 8, 9.
2: Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Παρόμοιο.
1: Ή το παίζεις ατρίλιζα, 1, 2, 3, 6.
2: Όχι, τα πάω σε σειρά για να μην τα μπερδεύω ποτέ.
0: Η γυναίκα σου τα ξέρει αυτά?
2: Φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Στο Instagram θέλει να βάλεις και κάποιους αριθμούς, κάποιο κεφαλαίο γραμματάκι.
2: Όχι, εκεί παίζω με ημερομηνίες, αλλά εννοείται τι συγγίνει. Γιατί άμα βάλουμε τις πρώην, δεν θα υπάρχει γίν.
1: Α, μπράβο. Γιατί ο Νίκος μου, Νίκος μου, Νίκος μου ξέρει τι λέει.
0: Ο Νίκο μου, Νίκο μου, Νίκο, Νίκο μου. Άμα είχες το Instagram επειδή είχες μια πρώην τότε και είχε μείνει κωδική, γιατί να το αλλάξεις?
1: Καρτελιά μου.
0: Αυτό θα κάνουμε κάθε λίγο.
2: Τώρα μετά από 100 χρόνια, 16 χρόνια δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Παιδάκια. Τότε δεν είχαμε Instagram.
0: Ναι, είναι και αυτό λέω. Αν είχες, είπα αν είχες. Εμείς δεν είχαμε τότε τίποτα. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Έγινε, Νικόλα μου, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά έτσι που στέλνουν τα μήνυματά τους και μας μεταφέρουν τι κωδικούς βάζουν. Έχουμε τον Νίκο, ο οποίος λέει το πότε πήρα το σκυλάκι μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Θεοδώρα που λέει εγώ βάζω το ζώδιό μου και την ημερομηνία γέννησής μου μαζί με ένα σημείο στίξης. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο, ελπίζω να μην πέσουν στα χέρια μας.
1: Γιατί να θες να μπεις τώρα στο Instagram της Θεοδόρας?
0: Έτσι από περιέργεια.
1: Γιατί?
0: Θα ήθελα. Εσύ δεν θα θέλεις να μπεις στο δικό μου?
1: Όχι.
0: Ναι, καλά.
1: Ξέρω τι έχει.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
7: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
4: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όταν η εμπειρία μιλά από το 1971, η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
6: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
8: Χαμός το Sat Games.
7: Τόσο δυνατά?
8: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
7: Καλά, τόσο μπροστά?
8: Έλα και θα το νιώσεις.
9: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είναι και όταν παραγγέλνεις το πρωινό σου καφέ από τον Αλιμπινίση Καφέ. Στο 22-2-10-64-36 παίρνεις το καφεδάκι σου κρύο, παγωμένο, όπως ακριβώς το προτιμάς. Μπορεί τον πρώτο σου καφέ να το θες και ζεστό, να θες μια καπουτσινάρα. Να έρθει έτσι διπλή, ένα διπλό καπουτσίνο έτσι πολύ ώρες περιποιημένο στην πόρτα σου.
1: Ναι.
0: Θα ήθελε. Ή ένα φρέντο καπουτσίνο.
1: Σε κοιτάω έτσι γιατί θα ήθελα. Το σκέφτηκα, το μύρισα. Είναι σαν να το ήπια τώρα.
0: Ωραία, παραγγείλε το. 22-2-10-64-36 μαζί με το αγαπημένο σου πρωινό και εσύ τώρα αγαπημένη.
1: Να μην πάρω και λίγο πιτιφούρια να βουτήξω μέσα.
0: Αγαπημένη φίλη η οποία ετοιμάζει να μαγειρέψει και για μεσημέρι και σκέφτεσαι τι καλό να φτιάξω, μπορεί ο Αλιμπινής σου φέρει και το αγαπημένο σου ψωμάκι.
1: Βεβαίως.
0: Φρέσκο, φρέσκο, λαχταριστό. Οπότε 22-2-10-64-36. Πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές. Φτάνουμε σήμερα 27-28 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή στον ήλιο τριανταρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, μια ρεή, πολύ αραιή συννεφιά για την πόλη της Χαλκίδας σήμερα. Παρασκευή, λίγο τσουρ τσουρ τσουρ θα δούμε για την πόλη της Χαλκίδας από το μεσημέρι και μετά. Σαββατοκύριακο, πάμε 33 για την πόλη της Χαλκίδας.
1: Χριστός και Παναγία. Ειδικά. Έχω πάρει κουστούμι να βάλω στη Θεσσαλονίκη, θα σκάσω.
0: Γιατί Χαλκίδα, λέει ο άνθρωπος.
1: Δεν έχουμε τον ίδιο καιρό και πάνω.
0: Δεν ξέρω, θα πάω σε λίγο να σου πω. Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα προμηνύεται βουτιά, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, μεσημεράκι και όλες τις βουτιές θα γίνει χαμό.
1: Αχ, να σας πω και κάτι που διάβασα για τη Χαλκίδα.
0: Τι?
1: Παιδιά, πάλι γεμίσαμε με μέδουσες, δηλαδή. Ένα κανονικό
0: δεν
1: μπάνιο δεν θα. Καλέ, είδε τα. Ήρθανε τώρα, λέει, έχει 4-5 μέρες που έχει γεμίσει ο ευωϊκός με τις μοβ μέδουσες.
0: Δεν φύγανε, πάλι. Γιατί μιλάγαμε με κάτι οικολόγους και λέει αυτές για να κάνουν τον κύκλο τους θα πρέπει να περάσουν 4 χρόνια. Έχουμε φάει ήδη 2. Άλλα 2 χρονάκια έτσι θα μας πάει.
1: Δεν μπορούμε κάπως να τις.
0: Ετοιμάζονται, εσύ δεν μας έλεγες ότι ετοιμάζονται να ρίξουν δίχτυα.
1: Φράγμα είπανε θα κάνουνε.
0: Πινιό.
1: Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές μέδουσες, παιδιά. Πώς θα κάνουμε μπανάκια φέτος.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα δούμε. Φύγετε για βραδινό, μην τις βλέπετε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 26 βαθμούς Κελσίου και αραιή συννεφιά. Και πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη που δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα.
1: Γιατί?
0: Με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, Παρασκευή 24, Σάββατο 24. Δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί με τίποτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά Σάββατο, μαράκι μου, δυστυχώς.
1: Μην το πει.
0: Εγώ.
1: Μην το πει.
0: Εγώ.
1: Μην το πει, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Δάγκωσε τη γλώσσα σου.
0: Εσύ συγκαντέ μου, εγώ μπορεί να πέσω έξω. Σάββατο δίνει βροχές.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο εκεί από πάνω. Στη Θεσσαλονίκη γενικά. Πού
1: μπορεί
0: να
1: εκεί να αποφασίσει ο καιρό να μην βρέξει. Δεν γίνεται. Το μαλλί μου θα κατσαριάσει. Θα το έχω μπούκλα. Δεν γίνεται να πάω με φριζαρισμένο μαλλί.
0: Βροχή με 86%
1: υγρασία. 86% υγρασία. Να βάλω περούκα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, αυτό είναι αργά τα ξημερώματα.
1: 86.
0: Το μεσημεράκι Θεσσαλονίκη δίνει 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια για το Σάββατο.
1: Έλα, σταμάτα, βρε γρουσούζι.
0: Αλλά οι πρωινές ώρες θα είναι βροχερές. Οπότε το μαλλί μπορεί να φριζάρει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν θα φριζάρει. Μία φορά έχω να κάνω μια παρουσίαση, ένα σωστό πράγμα. Δεν θα φριζάρει το μαλλί. Θα μείνει εκεί που πρέπει. Και σας περιμένω κιόλας, εννοείται να έρθετε.
0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Γιατί όχι, είναι Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, τον περιμένω να έρθετε.
0: Θα έχουμε μαλλί στην πένα.
1: Εννοείται και πολύ ωραία δωράκια και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και θα υπογράψουμε και τα βιβλία μας. Να σε καλά, βρε Γιώργο μου, που το ξαναέφερε στην συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας,
0: παιδιά. Θα το ξαναφέρω σε μία ωρίτσα που θα πούμε τον καιρό Θεσσαλονίκη.
1: Τα μηνύματά σας συνεχίζετε και στέλνετε. Καλημέρες, ό,τι και αν θέλετε για τον κωδικό σας να μιλήσουμε. Και φυσικά πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει, παιδιά, η μέρα, η οποία ζητά σοβαρότητα.
0: Όπα, συγγνώμη για τα ζώδια. Συγγνώμη. Σου λέει κάτι η Χριστίνα που εγώ δεν γνωρίζω. Μαρία, να βάλεις αντιφρίζ. Τι είναι αυτό? Άντε ρε, και εγώ νόμιζα ότι ξέρετε είναι γυναικείο αξεσουάρ. Κάτι είναι για το μαλλί.
1: Είναι κάτι για το μαλλί.
0: Αντιφρίζ. Να ορίστε, βάλεις αντιφρίζ.
1: Πού το βρίσκω αυτό?
0: Τι είναι?
1: Λοιπόν, η μέρα ζητά σοβαρότητα, Γιώργο. Οργάνωση και ξεκαθαρίσματα. Υπάρχει πίεση στην επικοινωνία και μικρά νεύρα. Αλλά αν κρατήσεις φόκους, μπορείς να βγάλεις το σωστό αποτέλεσμα. Ποιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα? Κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώ, κύριε.
0: Σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. Πάντως, Χριστίνα, εγώ μόνο το αντισκουριακό ήξερα.
1: Ορίστε, τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο που θα σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις στο 2-10-300-1048. Μόλις ανακαλύψεις το ζώδιο που δεν θα υποθεί, το ζώδιο που θα πηδήσουμε και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Υδροχόε, η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά. Άκου το ένστικτό σου πριν αποφασίσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, σχέσεις και συνεργασίες σε πιέζουν. Μην αφήσεις την ένταση να σε παρασύρει. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, βάζεις τάξη στα οικονομικά και πρακτικά θέματα, κάτι αρχίζει να οργανώνεται σωστά, η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, έχεις έμπνευση και σωστή σκέψη, ιδανική μέρα για λύσεις και δημιουργία, η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, φίλοι και επαφές σε ανεβάζουν, η μέρα έχει θετικές εξελίξεις και στήριξη, η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, προσωπικά και οικογενειακά σε βαραίνουν λιγάκι, μην κρατάς όλο το βάρος μόνο σου, η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια μου, η μέρα είναι αποδοτική και παραγωγική. Μπορείς να ξεχωρίσεις αυτό που κάνεις, η μέρα μας είναι ένα 8. Δίδυμε, η επικοινωνία βοηθά, αλλά θέλει προσοχή, μην μιλήσεις πάνω στα νεύρα σου, η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, είσαι στο επίκεντρο, αλλά με αρκετή πίεση, χρειάζεσαι ισορροπία και ξεκούραση, η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, καθαρό μυαλό και δυνατό ένστικτο, καλή στιγμή για σημαντικές αποφάσεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Και Ταύρε, σταθερότητα και καλές εξελίξεις ανεβάζουν, νιώθεις πιο ασφαλής και σίγουρος, η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Αρκεί να μας πεις ποιο ζώδιο δεν είπε, ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία σήμερα. Ένα είναι να υποθέσω, δεν νομίζω ότι θα είναι δύο, ε.
2: Ένα, είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι ζώδιο είσαι?
3: Ταύρος.
1: Ταυρίνα, και τι πήδησε η Μαρία?
3: Και έχω και γενέθλια σήμερα.
1: Άντε, χρόνια πολλά!
3: Ευχαριστώ.
1: Σήμερα κλείνεις τα 21.
3: Τα
1: 14! Τα 14, ασυνομήλικοι είμαστε!
2: Γιώργο!
1: Ωραία, ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία?
3: Ο κρυός.
1: Το κρυό!
2: Μπράβο, Βασιλική, μπράβο!
1: Μπράβο, Βασιλική, και πολύ χρόνο.
2: Έχουμε ένα 14!
3: Τι είστε, η κόρη τη Σταυρούλα!
2: Τι?
1: Ποιο?
3: Η κόρη τη είμαι.
2: Ποια είναι?
3: Δεν είμαι Βασιλική, η κόρη τη είμαι.
1: Α, η κόρη τη Βασιλική είσαι. Πώς σε λένε?
3: Η κόρη τη είμαι. Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα, έλα ρε Σταυρούλα. Χρόνια πολλά, ρε Σταυρούλα.
2: Χαρούμε ένα 14, Σταυρούλα.
1: Όντως τώρα είσαι 14.
3: Όντως δεν κάνω πλάκα, σήμερα γίνομαι 14.
1: Έχεις πολύ όρημη φωνή
2: πολύ
1: για την ηλικία σου.
2: Πολύ όρημη φωνή, ρε φιλενάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τίποτα, να είσαι καλά.
1: Μα σκεφτείς να κάνεις ραδιόφωνο μόλις κλείσει τα 18.
2: Κοίτα να δεις.
1: Μείνε στην γραμμή σου για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Κάνα κομπλιμέντο του έκανα.
2: Κι εγώ. Πολύ ωραία φωνή, Βασιλική. Και Σταυρούλα. Κρύε, υποχρεώσεις και πίεση σε κουράζουν. Μην προσπαθείς να τα προλάβεις όλα μαζί. Η μέρα σου είναι ένα 6.

0: Άντε, συνδιαβάζω το μήνυμα της φίλης Χριστίνας. Ναι. Η οποία λέει: βάλε αυτό στο μαλλί, Μαρία μου, το θερμοπροστατευτικό.
1: Ναι.
0: Στην είδε χρώμη δουλεύετε.
1: Γιατί?
0: Έτσι λέμε, αυτά βάζουμε στη μόνωση. Θερμοπροστατευτικό αυτό για να κρατάει
1: από
0: τη
1: ζέστη. Από εμά τα πήρανε όλα.
0: Κρατάει την ζέστη έξω και ναι, δεν την φέρνει
1: και
0: μέσα.
1: Α, μπράβο, και αφήνει την υγρασία απ' έξω, απ' έξω.
0: Μπορεί να βάλει και μήνυμα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στην Αυστραλία, στην παγωμένη και βροχερή Μελβούρνη, παιδιά. Τον έχουμε δαγκώσει εδώ σήμερα. Κάνει ψοφόκριο και πόσο είπες που το έψαξε τη Μελβούρνη,
0: παιδιά,
1: αυτή τη
0: Μελβούρνη
1: στιγμή.
0: Μελβούρνη έχει 12 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη που θα φτάσει, ναι, αλλά αισθητή θα είναι 7.
1: Πόπο κρυουλάκι. Τώρα έχουν χειμώνα εκεί.
0: Με 7 βαθμούς καλοκαίρι.
1: Όχι, ρε, λέω, τώρα βαδίζουν η άνοιξη, η δικιά μας είναι χειμώνας δικός τους, γιατί τα πάνε ανάποδα.
0: Και τα βλέπω ότι θα έχει και βροχές σήμερα, αύριο πάλι βροχές. Μέγιστη 16-17 φτάνουν. Δηλαδή την Πέμπτη, ναι, ίσως δουν ένα 20 διάρρη με αραιή συννεφιά.
1: Α, γι' αυτό είναι όλοι άρρωστοι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Να πω και λίγο,
1: στην
0: και λίγο Κύπρο που μας στείλαν τα παιδιά μας. Κύπρο.
1: Ναι, τώρα θα τα διάβαζα όλα.
0: Αφήσουμε την Κύπρο απ' έξω.
1: Και Λευκοσία, Γιώργο, πες μας. Και Λευκοσία.
0: Παιδιά, άπνοια.
1: Τάνικα, λέει, κόλληση κασέτα.
0: Όλο άπνοια. Είναι με ηλιοφάνεια και 27-28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραία, έρχεται και αφρικανική σκόνη να μας τα πεις αυτά. Μην μας αφήσεις. Λέει, Παρασκευή θα ρίξει νότια και κεντρική Ελλάδα μια λασποβροχή.
0: Δεν μου έχει έρθει κάποια ενημέρωση. Μου έχει έρθει ότι σήμερα.
1: Αχ, σε βγάλανε από τις ανακοινώσεις της ΕΜΗ.
0: Ναι, με βγάλανε. Γιατί θέλω να σου πάρω τη δουλειά. Ότι έχουμε μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών να μας ενδιαφέρει.
1: Χθες σκότωσα, παιδιά, τι κουνούπια είναι εδώ. Σκότωσε ένα κουνούπι. Μπορεί να ήταν και μισό μέτρο, ρε φίλε. Δηλαδή είχε κάτι ποδάριλες και ήταν αράχνη.
0: Όλοι δεν ήταν. Δεν ήταν κουνούπι μισό μέτρο.
1: Φίλε, ήταν λες και. Πόσο είναι η παλάμη μου, πόσο είναι η παλάμη μου. Ναι. Ήτανε, τόσο ήταν το κουνούπι. Αυτό λέω δεν είναι
0: αυτό
1: κουνούπι.
0: Αυτό με τα μεγάλα πόδια.
1: Ναι, ρε φίλε. Και κάτι φτερά. Και μου λέει ο Νίκος, κουνούπι! Και μπήκε κάτω από τα σκεπάσματα.
0: Και ακούνε, λέει, φωνάζει ο Νίκος, κουνούπι και ακούνε.
1: Μου λέει, σιγά σημείο που θα το βρεις. Καλέ, το βλέπω, λέω, είναι τεράστιο.
0: Ρε Νίκο, σκιά, κάνεις το πάτωμα αυτό.
1: Πήρα την παντόφλα, παιδιά, και ακούστηκε και κράξε.
0: Και μου την έβαγε.
1: Γιώργο, μη ζει στο δικό σου τον κόσμο, σε παρακαλώ.
0: Μα ένα με μισό μέτρο κουνούπι.
1: Ήταν τεράστιο, καλέ. Σαν κατσαρίδα, ακούστηκε και το κράκ που έκανε. Το σκότωσα, εννοείται.
0: Μου έφαγε δύο παντόφλε, λέει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω παρά μαζί του. Ποιο με καταλαβαίνει, ποιο άλλο έχει σκοτώσει τέτοιο κουνούπι αυτέ τι μέρε.
0: Εντάξει, ένα κουνούπι είναι το οποίο άντι να είναι.
1: Είναι κουνούπι αυτό.
0: Τι είναι, μωρέ.
1: Ελικοπτεράκι.
0: Ελικοπτεράκι. Εσεί έχετε τέτοια ελικόπτερα, παιδιά, που κόβουν βόλτε στο σαλόνι σα ή στην κρεβατοκάμαρά σα, αυτό με τα τεράστια πόδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και πώ μπαίνει μέσα.
0: Απ' την μπαλκονόπορτα.
1: Ενώ γιατί δεν μένει έξω, αφού ξέρει ότι εδώ θα σκοτωθεί.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι αφού όπω μα το μετέφερε ότι είναι τόσο μεγάλο.
1: Ήταν τεράστιο, παιδί.
0: Χτυπάει τον κουδούνι.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ.
0: Μη σου πω το χρησιμοποιούν και για delivery.
1: Γιώργο!
2: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
2: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
9: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
11: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περιπτερό 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.
15: Στο καφέ Morning Show.
14: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, και το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ, αν θυμάμαι καλά, είναι 1-1.
1: 2-0 είναι το σκορ.
0: Τι λες, πουλάκι μου, το βρήκαμε την Τρίτη.
1: Τι λες, καλέ, με ποια ερώτηση.
0: Τι λέω, η τελευταία γραμμή το βρήκε. Αν θυμάμαι, όχι, η πρώτη τελευταία γραμμή το βρήκε. Και κερδίσαμε και ήρθαμε στο 1-1.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Ποια ήταν η ερώτηση, θυμάσαι.
1: Αυτό δεν θυμάμαι κιόλα ποια ήταν η ερώτηση.
0: Μ' αρέσει που τα σημειώνει κιόλα. Μα κοροϊδεύει. 1-1 είναι το σκορ, παιδιά. Πάμε. Τι όχι, μωρέ.
1: Ε, όχι, σου.
0: Αφού στο στέλνουν και εδώ η Κατερίνα, σου στέλνει.
1: 2-0.
0: Μόνη σου το ζει.
1: 2-0.
0: Μόνη σου το ζει. Αφού το βρήκαμε, σου
1: λέω. Το βρήκαμε την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Σας πιστεύω.
0: Εμένα δεν με πιστεύει. Εσάς σας πιστεύει. Πάλι καλά. Κάποιοι να πιστεύουν. Και η Νικόλ το λέει. Ορίστε. Καλημέρα, παιδιά.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μην χτυπάτε, παιδιά.
0: Καλημέρα, θηρίο. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου πλάσματα. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι να παίξουμε σήμερα με ερώτηση η οποία είναι πανεύκολη.
0: Ναι, οπότε... Η ερώτηση είναι πανεύκολη. Η απάντηση είναι πάνω δύσκολη.
1: Φεύγω κατευθείαν για την ερώτηση να την ακούσουμε στο 210-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο. Το 38% των ανδρών είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει σε μία γυναίκα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα να υποθέσω είναι κάτι στην εμφάνισή της. Γιατί στο πρώτο πράγμα να δούμε την ψυχή της, το πόσο καλό παιδί είναι και όλα αυτά και το πόσο ανοιχτή καρδιά είναι. Δύσκολο, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε, σωστά.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το 38% των ανδρών είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει σε μία γυναίκα. 2-10-300-1048, παίρνετε τηλέφωνο.
0: Το κοιτάνε οι άντρες, είπες. Το 38%.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Να είναι εύκολη.
1: Τι?
0: Να είναι εύκολη.
1: Τι εύκολη?
0: Στην συζήτηση.
1: Δεν κατάλαβα. Α, να είναι επικοινωνιακή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Να είναι έξω καρδιά, ρε παιδί μου, πιο έξω δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν το κοιτάνε και αυτό.
1: Ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Εσείς είστε οι άντρες.
0: 2-10-300-1048, είμαστε ζωντανά και στο TikTok, βέβαια. Κάποιοι κοιτάνε και τον ποπό, κάποιοι κοιτάνε το στήθος.
1: Τη φωνή της, και αν εκφράζεται σωστά, Γιώργο, δεν θα δώσει σημασία σε τέτοιες απαντήσεις.
0: Για να φέρνει το θηρίο τέτοια ερώτηση, πιστέψτε με, θα είναι τύπο. Τύπου, κάνω ένα βλέμμα. Κανένα ωραίο χαμόγελο.
1: Αχα.
0: Καμιά ωραία φωνή. Κάτι τέτοιο εκεί πάει το μυαλό μου. Τώρα εγώ δίνω έτσι μικρές βοήθειες. 2-10-300-1048 για να ξεκινήσουμε με τις γραμμές μας. Παιδιά, για πάρτε να κάνουμε χαμό να κερδίσουμε το θηρίο σήμερα. Είμαστε 1-1. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου. Για πες μου λίγο, ρε Βασίλη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα?
2: Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγες πριν.
0: Για ποιο απ' όλα?
2: Σε όλα.
0: Ωραία, χαίρομαι. Είσαι φίλος μου, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω το χαρακτήρα της, γιατί σε ένα πρώτο ραντεβού βλέπεις το χαρακτήρα και του ενός και του αλλού.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται μόλις μπει Στεφάνη.
1: Καλά, πότε την γνωρίσαμε, πότε την παντρευτήκαμε, ρε παιδιά.
2: Άμα όταν μπει Στεφάνη, Γιώργο, θα το συζητήσουμε οι δυο μας αυτό το πράγμα.
0: Μαθαίνεις την αλήθεια μετά.
1: Τι γίνεται, άμα μπει Στεφάνη.
2: Ναι, μετά τη μαθαίνεις μια και καλή την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί εσείς είστε το.
0: Ίδιοι!
1: Το jackpot, ε!
0: Όχι, εμείς.
1: Το jackpot και εμείς.
2: Όχι, Μαρία, το είχε δει το έργο με το.
0: Έλα.
1: Ποιο? Ποιο?
2: Που παντρεύει, παίρνει το καπελάκι μου και φεύγω.
0: Ναι. Α, το Αντωνάκι.
2: Είδες, κυρία Κοκοβίκου, Αντωνάκι μου, Αντωνάκι γύρισε. Μου και μόλις δες, κάθε Αντωνάκι
0: θα
2: μου.
0: Σου πω το πρόβλημα, θα σου πω εγώ το πρόβλημα ποιο είναι, διότι εμάς μας γνωρίσατε π.χ. στα 22.
1: Στα 22.
0: Ναι, παντρευόμαστε στα 35 παράδειγμα.
1: 10 χρόνια, 12 με 6,
0: ναι,
1: Στεφάνο.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μωρέ, πώς κάνεις έτσι.
1: Σιγά που θα κάτσω εκεί,
0: λοιπόν,
1: πέρα.
0: Εγώ είμαι ακόμα ίδιος με τα 22.
1: Ναι.
0: Δεν έχω αλλάξει.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ίδιος με τα 18, Γιώργο, ακόμα. Μπορεί να είμαι 43, αλλά είμαι ίδιος με τα 18 μου.
0: Ναι, τα ίδια και εγώ, Βασίλη, να κάνουμε παρέα, να βρεθούμε Θεσσαλονίκη.
1: Φιλί, μεγάλο ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Βασίλη. Έχασε!
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Να το τονίζεις ότι το Σάββατο 2 η ώρα θα γίνει χαμός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Βασίλη, ναι.
0: Να κανονίσετε να ανεβάσετε και κανένα story, να σας δω.
2: Τι story, εγώ. Με την κούπα στο χέρι θα κάθομαι που έτσι. Γράφει Rock FM.
0: Έτσι ρε Βασίλη, έτσι ρε Βασίλη. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Για πάμε ρε παιδιά, το θηρίο είναι εδώ με μια ερώτηση. Θεωρητικά δεν θα έχουμε πολλές απαντήσεις.
1: Αλήθεια.
0: Τι να πω, τα μαλλιά, τα
1: εγώ
0: νύχια.
1: Εγώ βλέπω
0: τι...
1: την έρευνα που έγινε εδώ πέρα. Έχω τις top 10 απαντήσεις που βγήκανε. Άμα τις βρείτε, εγώ θα σας λέω, βρήκες τη νούμερο 1, βρήκες τη νούμερο 4.
0: Μαρίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, βρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε Μαρινάκη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάξανε σε σένα όταν σε πρωτοείδανε?
3: Τι να σου πω, εμένα ο άντρας μου μου είπε τα μάτια μου.
1: Τι, Μαρίνα, τι.
3: Αν είναι χαρούμενα, αν είναι θλιμμένα.
0: Έχεις έντονο βλέμμα δηλαδή και κοίταξε το βλέμμα σου που έβγαζε πολύ συνέστημα.
3: Ποιο ξέρει, Βρεσί Γιώργο, τι να σου πω. Γιατί και εκείνο τον Γιώργο τον Ελένε, οπότε.
0: Εσύ τον παντρεύτηκε σε μένα, ρωτάς.
1: Μαρίνα, τα μάτια έτσι όπως το λες, δεν είναι το βλέμμα, είναι κατευθείαν τα μάτια. Δηλαδή το σχήμα, το χρώμα και αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Ότι μιλάει με τα μάτια, ρε παιδί μου, η Μαρίνα.
3: Ναι, βρε μαράκι μου.
0: Ότι εντάξει, το συνέστημα της στιγμής της καταλαβαίνεται από το βλέμμα. Το διαβάζει ο άντρας της.
1: Όχι, βλέμμα, δεν παίζουμε με βλέμμα, παιδιά. Δεν θα ρίξουμε άκυρο σε όλες τις απαντήσεις τώρα. Μιλάμε για τα μάτια. Κάτι με τα μάτια, Μαρίνα Ρόσκοβα, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου. Έγινε, Μαρίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αντώνη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καινούριο παίκτη.
4: Ναι, καινούριο.
1: Σε μυρίστηκα. Από πού μα παίρνει τηλέφωνο?
4: Ναι, από Ελέτρια.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αντώνη μου. Παίξε με την απάντησή σου.
4: Το πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο. Δηλαδή, τώρα το πρόσωπο είναι πάρα πολύ.
0: Να μην έχει γωνίες, να είναι στρογγυλό.
4: Ναι.
1: Αντώνη μου, εσύ.
0: Το πρόσωπο, αγαπητέ. Να έχει ωραίο πρόσωπο.
1: Τι εννοεί, ναι.
4: Εγώ το πρόσωπο κοιτάω και.
0: Μην κοιτάει το μισό πρόσωπο δεξιά και το άλλο μισό αριστερά.
1: Κοιτά, δηλαδή, αν σου αρέσουν όλα τα χαρακτηριστικά.
4: Ναι.
1: Ωραία, εγώ ψάχνω μια συγκεκριμένη
4: απάντηση. Το πρόσωπο και φωνή, αυτό κοιτάω.
1: Έχει δίκιο, Αντώνη μου. Τώρα έπαιξε με το πρόσωπο, δεν έπαιξε με τη φωνή. Αντώνη Ρόσκοβα είναι δικό σου. Μπαμπάι. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντώνη μου. 2-10-300-1048. Μήπως.
1: Είπα, θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Αν παίξετε με το σώμα, το πρόσωπο, όλα τα γενικά που μπορεί να έχουν 15 απαντήσεις υποκατηγορίες. Όχι, όχι, μήπως όχι, είναι χάσατε.
0: Μήπως είναι τα.
1: Ποια?
0: Τα χείλη.
1: Τα χείλη. Ωραία. Γιατί τα χείλη είναι ωραία.
0: Να είναι πάλι έτσι σαρκώδη. Ζουμερά.
1: Σαν τα δικά μου.
0: Η χειλού μίλης. Καλημέρα, Τόνια.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που πιστεύεις ότι προσεγγίζει τους άντρες πάνω σου?
5: Να απαντήσω σαν γυναίκα ή σαν άντρας?
0: Ωραία, απάντησε μου σαν άντρας.
1: Σαν γιατί, άντρας πρέπει σήμερα.
0: Το 38% των ανδρών Σίτα απάντησε.
5: Ωραία. Αντικειμενικά, οι άντρες το πρώτο πράγμα που προσέχουν είναι ο πισινός, η κολάρα.
0: Η κολάρα. Μ' αρέσει που το λες ευγενικά στην εκεί το πισινούλης και μετά πάρει μια κολάρα.
5: Ναι, αλλά το λέτε εκεί οι άντρες, το λέτε έτσι.
0: Ναι, κοίτα μια κολάρα, Βερνά, ρε φίλε.
5: Σαν γυναίκα, θα πω, ρε παιδιά, το πρώτο πράγμα που μπορεί να προσέξει ένας άντρας είναι τα μαλλιά, ρε παιδιά.
1: Α, τα μαλλιά.
5: Δηλαδή κάνει μια κίνηση με τα μαλλιά έτσι ιδιαίτερη.
0: Την ώρα που το παίζει.
5: Δηλαδή δίνει όλο ένα.
0: Που γυρνάτε γύρω-γύρω το μαλλί με το δάχτυλο.
1: Αυτό είναι και ένα σιάρικο, ρε παιδί μου. Ωραία, άρα το πώς διαχειριζόμαστε τα μαλλιά μας παίζει η Τόνια σαν απάντηση. Τόνια, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
5: Όχι, γιατί μου το λες πάλι έτσι.
1: Μπράβο, ρε Τόνια, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Τόνια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, για έλατε παιδιά. Πάμε να βρούμε το χαρακτηριστικό που λένε οι άντρες, το 38% μάλλον, παγκοσμίως, ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε σε μια γυναίκα. Εσύ το έχεις? Δηλαδή το κοιτάνε σε σένα?
1: Πού να ξέρω, μου το είπε κανένας?
0: Ξέρεις την απάντηση και ξέρεις αν το έχεις.
1: Α, το έχω. Εγώ θεωρώ ότι το έχω. Τώρα άλλοι δεν ξέρω τι θα πούνε.
0: Άρα εσύ θεωρητικά βλέποντάς σε, λέμε ότι το έχεις αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Εγώ θεωρητικά όταν κοιτάω τον εαυτό μου λέω φτούσου κοριτσάρα μου.
0: Να μην είναι ψώνιο.
1: Θα σε χτυπήσω.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δημήτρη,
0: σε παραδίδω, Δημήτρη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που είδες στη Μαρία?
6: Όχι βία.
1: Έτσι, μπράβο. Πες, Δημήτρη μου.
6: Η μύτη.
1: Η μύτη, πώς τη θέλεις?
0: Γαλλική.
6: Ελληνική τη θέλω.
1: Πώς είναι η ελληνική μύτη?
0: Με ένα καρούμπαλο από πάνω.
6: Λίγο μεγαλούτσικη. Ναι.
1: Θέλεις τη γενική αμύτη μεγαλούτσικη?
0: Τώρα ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί? Γιατί, ρε παιδιά, πείτε και σε εμάς να μπούμε στην παρέα σας. Δημήτρη, μη μου κρατάς μυστικά, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Γιατί να είναι μεγάλη η μύτη της γυναίκας, ρε παιδιά?
6: Της Κλεοπάτρας είναι.
1: Δηλαδή,
6: η μύτη της Κλεοπάτρας,
1: δηλαδή,
6: ελληνική.
1: Η ελληνική, εντάξει. Εγώ πιστεύεις, Δημήτρη μου, που με έχεις δει τόσες φορές στο TikTok, έχω ελληνική μύτη?
6: Όχι, εντάξει.
1: Έχω μικρούλα μυτούλα εγώ τώρα, Δημήτρη.
6: Ναι, μικρή μύτη, ναι.
0: Δεν μας κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνω. Βρε, Δημήτρη, έχασες τώρα. Δεν μπορώ να κάνω. Σήμερα παίζεις με τον Γιώργο. Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
1: Ένα σε καλά, μας υποχρέωσε.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα είναι αντρικά,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορούμε να στο πούμε
1: κιόλας. Να μου το εξηγήσει κάποιος στο Viber, στο TikTok.
0: Μην το εξηγήσετε. Αφήστε το. Νικήτα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Νικήτα, καλημέρα. Είσαι νέος παίκτης.
7: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, βρε Νικήτα?
7: Από την Αμοργό.
1: Α, το νησί?
7: Ναι, ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Και πόσο χρονών είσαι, βρε Νικήτα μου?
7: Είμαι 13.
1: 13, και γιατί δεν είσαι σήμερα στο σχολείο?
7: Είμαι άρρωστος.
1: Ω, περαστικά σου. Και είπες να πάρεις να παίξεις με το θηρίο, ε?
7: Ναι.
1: Μπράβο, Νικήτα μου. Πες μου την απάντηση.
7: Εγώ θα πω τα μπούτια της.
0: Τα μπούτια. Έτσι, ρε Νικήτα. Ρε Νικήτα, δώρο στον Νικήτα. Δώρο στον Νικήτα. Θέλει να είναι μπαμπάτσικα μπούτακα. Μπούτακα.
7: Τι.
1: Έχασες, Νικήτα. Τι.
0: Κακό είπα. Δεν είπε το.
1: Έχασες. Φιλάκια. Bye.
0: Δεν είπε ο άνθρωπος το.
1: Και το γέμισε, ρε παιδιά, το στόμα του. Τα μπούτια.
0: Έτσι, αμπουτάρε. Κατερίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Κατερίνα μου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχει μια γυναίκα που το 38% των ανδρών το επιλέγει σαν το πρώτο πράγμα που θα δει?
8: Τα νύχια.
1: Α, τα νύχια, αν είναι περιποιημένα, αν είναι όμορφα.
0: Ναι,
1: ναι. Τι άκουσες εσύ?
0: Εγώ άκουσα, ναι, άκουσα τα μουσια.
1: Τα μουσια. Κατερίνα, τα νύχια. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση και είναι στη νούμερο θέση 4 της λίστας που έχω μπροστά μου.
8: Εδώ διαλέει η φίλη μου.
1: Τώρα να παίξουμε με τα νύχια. Με τα νύχια
0: αφού
1: θα
0: είναι
1: παίξουμε.
0: Άλλη
1: φίλη να πάρει άλλη φορά. Λοιπόν, Κατερίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα. 2-10-300-1048. Για πάμε στην φίλη την Ευγενία μου. Καλημέρα.
9: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μου λίγο, βρε Ευγενία μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοίταξε ο σύντροφός σε σένα και σου λέει πω, είδα αυτό πάνω σου και έπαθα σοκ, έπαθα πλάκα?
9: Κοίτα, εγώ πιστεύω άσχετα το τι έχει πει, ας πούμε, και με παντρεύτηκε. Εντάξει, τώρα είμαστε χωρισμένοι χρόνια.
0: Δεν πειράζει.
9: Αλλά εμένα, εντάξει, μόλις με είδε με την πρώτη ματιά, με λέει εσύ θα γίνεις η γυναίκα μου. Μέσα στο παντρευτό τέλος.
0: Τι, κυκλοφορούσες με νηφικό στην Αλεξανδρούπολη?
1: Ευγενία μου, αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε, γιατί τρελαίνουμε για ιστορίες που μόλις σε βλέπει ο άντρας σου, ο μελλοντικός άντρας, λέει:
9: ναι, αλήθεια!
1: Εγώ αυτή θα την παντρευτώ, μου αρέσει.
0: Εγώ εσένα θα σε πάρω. Αλλά...
1: Ναι. Ευγενία μου, αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
9: Δηλαδή, με το που με είδε, μου λέει: θα σε παντρευτώ. Τέλος, αυτό ήταν.
0: Μετά δεν σου πω ότι μπορεί να χωρίσετε κιόλας, απλά μέχρι το γάμο.
1: Γιώργο.
9: Ναι.
0: Δεν πειράζει, Ευγενία μου, από ό,τι κατάλαβες, ο ρόλος κουβάς είναι δικός μας.
1: Είχασες.
9: Όχι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πρώτος ο άντρας που κοιτάει είναι να μην γκρινιάζει η γυναίκα.
1: Πού θα το καταλάβει καλή από το πρώτο δεκάλεπτο ότι δεν γκρινιάζει?
0: Το πώς μιλάει στο τηλέφωνο με τη σύλληση. Καταλαβαίνουμε.
1: Ευγενία μου, ρόλος κουβάς είναι δικό σου. Είχασες.
0: Καλημέρα. 2-10.
1: Bye.
0: Το χαρακτηριστικό ρε θηρίο είναι από το κεφάλι και πάνω ή από το κεφάλι και κάτω?
1: Σιγά μη βοηθήσω από παρατέταρτο, πας καλά.
0: Σιγά μα, τι είπαμε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα, μήπως είναι το ρουθούνι?
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω. Ποιο ρουθούνι, καλέ, για γυναίκα ψάχνω.
0: Να μην είσαι τότε το κούμπο που φουρνίζεις.
1: Αφού το θέλετε μεγάλο εσείς στη μύτη μας.
0: Ο Δημήτρης.
1: Εσύ και εσύ είπες και εσύ μπήκες.
0: Όχι,
1: μέσα.
0: Είπα, ξέρω το λόγο που η μύτη τη μεγάλη έχει άλλα χαρίσματα.
1: Λοιπόν, 2-10-300-1048. Έχω δώσει πάρα πολλές βοήθειες. Δεν θα δώσω παραπάνω σήμερα.
0: Δήμητρα.
1: Είμαστε και 1-1.
0: Δήμητρα.
1: Καλημέρα,
0: Δήμητρα. Για πες, βρε Δήμητρα μου, ποιο είναι το
9: χαρακτηριστικό?
0: Αχ, εσύ είσαι που δεν τόνεσαι. Για πες, βρε Δήμητρα.
9: Ναι, τέτοια ώρα τι έκανα.
0: Έλα, αγάπη μου, πες.
9: Αχ, Γιώργο.
0: Έλα, Δημητρά.
9: Όλοι λένε τη Λάρα, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Αχ, και τι είναι?
9: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
9: Θα πω τη δικιά μου απάντηση και μετά θα πω τι είναι. Εγώ θα έλεγα το χαρακτήρα της περιποίησης. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Και τι είναι?
9: Το χαμόγελο, θέλει να πούμε.
1: Έλα τώρα, ένας ο Δημήτρης από τον Καράπαβα, μία η Δήμητρα από την Αρτέμιδα. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το γειτόνομα, Δημήτρα.
1: Καλέ, σταματήστε.
0: Άσε μας ήσυχο, μπουλάκι μου, τι θες εδώ?
1: Έχασες, ρόσκοβας είναι δικό σου.
9: Όχι, Γιώργο, πες τη, δεν έχασα.
0: Κέρδισε η Δήμητρα. Μα ρε, η Δήμητρα κέρδισε.
1: Μα δεν κέρδισε τη δικιά μου την ερώτηση.
0: Δεν πειράζει, θα σου δώσω εγώ δώρο όταν βγαίνεις κάθε μέρα και δεν τόνεσαι.
1: Γιώργο!
0: Έγινε, Δήμητρα, καλημέρα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλλιόπη, καλημέρα.
10: Καλημέρα,
0: Καλλιόπη μου.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλλιόπη.
0: Μήπως δεν σε λένε Καλλιόπη.
10: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Καλλιόπη. Ε, Καλλιόπη. Είσαι εκεί.
1: Καλλιόπη.
10: Καλημέρα.
0: Yeah. Σε λένε Καλλιόπη. Ωραία, καλημέρα.
10: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
10: Κυριακή λέγω.
0: Έλα ρε Κυριακή. Σε έχουν γράψει Καλλιόπη εδώ και εμείς λέμε Καλλιόπη, Καλλιόπη και εσύ μιλάς για καλημέρα. Έλα Κυριακή μου, τι κάνεις.
10: Όχι παιδιά, Κυριακή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Ναι ρε Κυριακή.
1: Καλλιόπη.
0: Δεν
10: ξέρω, εγώ λέγομαι Κυριακή.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη να ήταν η εβδομάδα όλη. Κυριακή μου. Πάμε λίγο ρε Κυριακή μου, πάμε λίγο.
10: Παιδιά, εγώ θα πω τα φρύδια.
1: Πώς τα θέλουμε τα φρύδια.

0: παίχτη σαν απάντηση.
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε, ρε Ανδρέα μου. Είσαι τώρα στο ταξί. Τι είναι αυτό που κοιτάς? Που κοιτάνε οι γυναίκες πάνω σου. Μπαίνουν μέσα στο ταξί.
0: Όχι, λένε πάνω στον Ανδρέα, καλέ, τη γυναίκα ψάχνουμε.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Περνάνε
0: γυναίκες. Χριστέ και Παναγία, τώρα θα μας αλλάξει την ερώτηση.
1: Μπερδεύτηκα.
2: Ξανακάνε την ερώτηση.
1: Ξανακάνω. Είσαι στο ταξί και κόβουν βόλτες γυναίκες. Ναι. Μπαίνουν, βγαίνουν, κάνουν, ναι, ράνουν, κυκλοφορεί στον, ναι, δρόμο. Ποια, τι κοιτάς, ναι, σε μια γυναίκα, το πρώτο πράγμα?
2: Το χαμόγελο.
1: Το χαμόγελο.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου. Με τι θα παίξουμε όμως?
2: Χαμόγελο και βλέμμα. Εγώ θα υποστηρίξω το φίλο μου τον Γιώργο. Βλέμμα.
1: Βλέμμα.
0: Βλέμμα παίζει ο Ανδρέας και αγαπητοί.
2: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
1: Άμα έχει βλέμμα,
2: και τι λέμε δεν ξέρει κανείς.
1: Και άμα έχει.
2: Πάμε.
1: Και, άμα είναι και ένα ζιάρικο το βλέμμα, πεθαίνουμε. Γινόμαστε
2: καλοί. Βλέμμα που σκοτώνει. Βλέμμα που σκοτώνει.
0: Ρόσκουβας είναι δικό σου τώρα που βρήκα χρόνο. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Ανδρέα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 έχει πλησιάσει κανένα?
0: Πολύ, πολύ, πολλοί κόσμος έχει πλησιάσει.
1: Πού? Εδώ γύρω. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτά σε μια γυναίκα? Μάλλον, ναι.
3: Οι περισσότεροι άνδρες κοιτάνε τον μπούστο.
1: Το μπούστο, το στήθο, συμφωνώ. Και πάει το βλέμμα εκεί, πάει, πάει.
0: Και τι σκέφτεσαι
3: πού θα πάει
0: όταν το κοιτά?
1: Να μάθουμε ξένες γλώσσες.
3: Τι γιατί... σκέφτομαι, ό,τι σκέφτονται όλοι οι άντρες.
0: Τι σκέφτονται οι άντρες, δεν είμαι άντρας, δεν ξέρω.
1: Να πάμε να μάθουμε ισπανικά.
0: Δηλαδή.
3: Ακριβώς.
1: Τι δηλαδή και δηλαδή και δηλαδή και δηλαδή. Κάποια πράγματα δεν έχουν δηλαδή.
0: Τι σημαίνει να μάθουμε
3: ισπανικά ακριβώς?
1: Όταν βλέπουμε. Πες το, Ανδρέα μου, πες.
3: Να μπείτε στο Google να το μάθετε, κυρία μου. Είναι, θα έχει πολύ μπιπ άμα το πούμε.
0: Τι να γράψω δηλαδή στο Google?
3: Θα μας πιάσει το ουσουρού.
1: Πώς μια γυναίκα κάνει ισπανικά?
0: Μια γυναίκα να κάνει ισπανικά?
1: Πώς μια γυναίκα κάνει ιδιαίτερα ισπανικά σε έναν άντρα?
0: Okay.
1: Ρώτα το Google και θα σου
3: πει. Ιδιαίτερα.
1: Ναι, ιδιαίτερα. Δεν βγούμε και εμείς μέσα στην
0: δρόμο. Τέλος πάντων, έχουμε βγει εκτός θέματος. Δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Ανδρέα, έχασες.
1: Δεν είναι το στήθος.
3: Καλημέρα, κοριτσάκια μας.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου. Δεν πειράζει, Ανδρέα, δεν πειράζει. Φίλοι μας, αδέλφια. 2-10-300-1048. Ανθή.
0: Ανθή. Σε λένε Ανθή τώρα,
4: σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα από Πάτμο.
1: Καλημέρα στην Πάτμο. Για πες, βρε Ανθή μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει ένας άντρας πάνω σου?
4: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Για μένα μιλάω πιο πολύ, γιατί όντως έχω πολλές περιπτώσεις που με κοιτάνε. Είναι το περπάτημα και το μυαλό που θα τους απαντήσω στην ερώτηση.
0: Αχα.
1: Μάλιστα, περίμενε. Τι ιδιαίτερο έχει καταρχάς το περπάτημά σου? Και την ώρα που θα σου ξεστομίσουν ένα κοπλίμα.
4: Παίζει πολύ ανάλογα το περπάτημα σε μια γυναίκα, πώς περπατάει.
1: Η θηλυκότητα, συμφωνώ μαζί σου, Ανθή.
4: Λοιπόν, και μετά όταν θα με ρωτήσει κάτι, τον κερδίζω και με την απάντηση με το μυαλό μου.
0: Όπα τη Ανθή, μεγάλη αυτοπεποίθηση βλέπω. Τώρα εσύ με ποια απάντηση όμως θα παίξεις?
1: Με τα τακούνια.
0: Την άφησα.
1: Ανθή!
4: Κοίταξα να δεις, το πρώτο που με κοιτάνε με το περπάτημα. Και μόλις με ρωτάνε, τους κεντρίζω με την απάντησή μου.
1: Τι σε ρωτάνε, ρε παιδί μου, έτσι? Πες να δώσουμε ένα παράδειγμα. Τις ερωτήσανε κάτι και τους κόλλησες μετά με το μυαλό σου. Τι ήταν αυτό?
4: Ανάλογα την ερώτηση. Ναι. Κάνε μου μία ερώτηση να σου απαντήσω.
1: Ρε παιδί μου, από αυτά που έχει ζήσει μέχρι σήμερα, εγώ λέω. Εγώ δεν σε έχω δει.
4: Κάνε μου μία ερώτηση να σου απαντήσω.
0: Μια ερώτηση.
1: Ωραία, πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι?
0: Αν τι μα το κλείσει.
4: Αυτό δεν ρωτάνε ποτέ μία γυναίκα, ένα άντρα.
0: Πάρτα τώρα, Γιώργο, πάρτα τώρα.
1: Το ξέρω, στο κρεβάτι δεν υπάρχει ηλικία.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μόνο η χημεία. Είδε τι καλό που είναι.
0: Time out. Παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν. Ανθή, δεν κατάλαβα τώρα με ποια θα παίξουμε, αλλά ρόζο κουβά είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Ανθή, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Το 38% των ανδρών είπε ότι αυτό το πράγμα κοιτάει πρώτα
0: είναι
1: σε μια γυναίκα.
0: Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει σε μια γυναίκα, η ναι, ερώτησή μας.
1: Ωραία. Εγώ πιστεύεις το κοιτάω σε μια γυναίκα αυτό?
0: Πού να ξέρω, βρε Γιώργο μου, εσύ κοιτάς πάνω κάτω.
1: Ξέρεις την απάντηση, ρε πουλάκι μου. Όχι, εμένα μου αρέσει η θηλυκότητα, μου αρέσει το βλέμμα, μου αρέσει το χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Το μαλλί που το είπαμε αλλά φάγαμε άκυρο.
0: Ναι.
1: Τα πόδια.
0: Ναι. Τα πόδια δηλαδή.
1: Να είναι τριχωτά, σαν του καραγκούνι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Να είναι, ρε παιδί μου, για αριστερά, να είναι έχει τις κρεμούλες του, να φαίνονται μακριά.
0: Κρεμούλες, να φαίνονται μακριά.
1: Γιατί, γιατί είναι γαλιά.
0: Δεν μπορώ, κολλάει η κρέμα. Προχώρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
0: Ιωάννα.
1: Ιάκωβε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιάκωβε. Για πες, ρε Ιάκωβε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα?
5: Το κυριότερο, να είναι καθαρή.
0: Δηλαδή, καθαρή ψυχή.
1: Να μην

0: Μυρίζει άσχημα, Μαρία.
1: Όχι, καθαρή, να μην πας να τις μιλήσεις και μυρίζεις όλο τον πλανήτη απάνω της.
0: Έχει φάει σκορδαλιά και ήρθε στο ραντεβού τώρα.
2: Γιατί η σκορδαλιά μια χαρά είναι.
0: Ας τη φάει μετά.
2: Α, εντάξει, δεν ήξερα ότι θα φιληθούμε κιόλα. Φάει κι εσύ σκορδαλιά. Ιάκωβε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Παρ' όλα αυτά, ο Ρόσκουβας είναι δικό σου. Μπαμπά, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ιάκωβε, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως να.
2: Ναι.
0: Να είναι ξυρισμένη.
2: Πού το βλέπεις το πρώτο δεκάλεπτο?
0: Τη μασχάλη, ας πούμε, μπορεί να τη δω, δεν
2: τι
0: ξέρω.
2: Τι να φοράει τώρα, δεν είπαμε ότι είναι καλοκαίρι. Μπορεί να είναι χειμώνας, κατά χειμώνα, να είναι με το παλτό έτσι.
0: Και τι ήρθε με ζιβάγκο.
2: Με ζιβάγκο, ναι, γιατί.
0: Μάλιστα, πρώτο ραντεβού ζιβάγκο, δε, μην πάτε.
2: Δεν μίλησα για ραντεβού, μπορεί να είσαι τσιπαρέα, ρε Γιώργο.
0: Καλημέρα, Αλέξη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε Αλέξη μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα?
3: Μαρία, μια βοήθεια. Το έχει πει ο Γιώργο σε απάντηση.
2: Νο, δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν το έχω πει.
2: Μπορεί και να το έχει πει και να μην το έχω ακούσει, βέβαια.
3: Ωραία, τότε θα πω με τα δόντια.
2: Τα δόντια θα παίξουμε σαν απάντηση.
3: Ναι.
2: Εσύ τα κοιτάς τα δόντια της άλλης.
0: Αφού χαμογελάει,
3: εννοείται.
2: Ωραία. Αλέξη, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Εγώ κοιτάω να μην έχει.
2: Τι?
0: Δόντια.
2: Γιατί?
0: Πλάκα κάνω, Μαρή! Πλάκα κάνω, άνθρωπο!
2: Γιώργο μου, δεν κατάλαβα.
0: Πάντως μου ήρθε μια απάντηση, ακούγοντας τον φίλο τον Αλέξη, μου ήρθε μια απάντηση.
2: Ναι.
0: Μήπως θα μου άρεσε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ η γυναίκα να κάνει πίπα. Την πίπα, ρε, το καπνιστήρι.
2: Σε παρακαλώ, μην ξαναμιλήσεις, απλά να παίξουν.
0: Άννα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νούλα, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Σε ποια περιοχή είσαι, βρε Άννα μου?
2: Θεέ μου.
4: Είμαι στο Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Άννα μου. Έχεις σοβαρή απάντηση να μου δώσεις?
4: Ναι, εγώ θα έλεγα τα χείλη.
2: Τα χείλη, πώς τα θέλουμε τα χείλη, Άννα?
4: Έτσι, σαρκώδη.
2: Α, ωραία.
0: Εμείς τι θα σου λέγε, τα θέλω δύο γραμμές ίσα ίσα να φαίνονται.
2: Δύο γραμμούλες η Ανούλα μας τώρα. Ανούλα, τα έχεις μεγάλα.
4: Η αλήθεια είναι ναι.
2: Μπράβο, βρε Άννα. Και εμένα μου αρέσουν τα σαρκώδη χείλη.
0: Δώρο στην Άννα.
2: Μπράβο!
0: Δώρο στην Άννα! Στείλε να τα δούμε! Τα χίλια μου!
2: Άννα, Ρόσκουβας είναι δικό σου, όμως έχασες. Φιλάκια στο Ρέθυμνο, φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Γεια σου, Άννα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Α, παπά, σήμερα πραγματικά έχεις. Το Θεό σου δεν έχεις! Το Θεό σου!
0: Ρε, παιδιά, είπα κάτι κακό, είπα κάτι αισχρό, δεν είπα τίποτα αισχρό σήμερα. Κύριος είμαι!
2: Κύριος, ποιος κύριος? Χωρίς το κάπα.
0: Τι κακό είπα!
2: Ήριος είσαι, προχώρα.
0: Αϊ, Μαρή. Να έχει τατουάς τα λακάκια πίσω.
2: Πού την έκδησες, μωρέ, στο πρώτο δεκάλεπτο!
0: Φόραγε μπουστάκι.
2: Προχώρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη.
2: Ημίν.
0: Εύα, καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Εύα μου, καλημέρα. Ποια περιοχή είσαι, βρε, Εύα?
5: Είμαι στην Αθήνα, είμαι σε πανεπιστημίο αυτή τη στιγμή. Ναι. Πήγαινα στη σχολή μου.
2: Α, τι σπουδάζεις?
5: Αισθητική.
2: Α, αισθητική, μπράβο, και, Εύα, μπράβο.
0: Και τι σου λένε τα αγόρια όταν σε βλέπουν από μακριά, έτσι?
5: Για το στυλ μου. Εγώ πιστεύω ότι είναι το στυλ. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Κατευθείαν γιατί τον βλέπεις τον άλλον από μακριά. Αυτό δεν είναι το νόημα, τη βλέπεις κατευθείαν. Τον άνθρωπο.
2: Ναι.
5: Δεν είναι γυναίκα.
0: Ωραίο στυλάκι αυτό.
2: Εύα,
0: ναι.
2: Το έχεις πιάσει το νόημα, μου αρέσει.
0: Και τι φορά συνήθως, βρε Εύα?
5: Εγώ συνήθως, αυτή τη στιγμή θα σας πω, φορά μία μαύρη παντελόνα, ένα πουκαμισάκι και από μέσα ένα καπάκι. Είναι κόκκινο με γραμμούλες λευκές.
0: Και στη γυναίκα πάει πάρα πολύ το λευκό πουκάμισο. Συμφωνώ, Εύα μου, πρέπει να σου πω.
2: Άσπρα σταυράτα, καλέ, τη ρίχνει 25 χρόνια.
0: Είπα, μ' αρέσει στη γυναίκα το άσπρο πουκάμισο,
2: δεν είπα. Εύα, να σου πω, θα σε γλιτώσω εγώ, ο Ρόσκουβας είναι δικό σου, κοριτσάρα μου.
0: Γιατί είμαι κανένα δράκο, είμαι. Γεια σου, Εύα, τι έκανα, κάτι κακό. Είπα, είναι πολύ ωραίο στη γυναίκα το πουκάμισο.
2: Προχώρα, προχώρα. Μα κλείσουνε.
0: 2-10-300-1048. Πάω, παιδιά, για την τελευταία πεντάδα. Αρχίζει ο χρόνος και μας πιέζει επικίνδυνα. Καλημέρα, Ελένη.
2: Είστε τόσο κοντά.
0: Ελένη.
2: Ελένη, είσαι εδώ.
0: Βαγγέλη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Για πες το, βρε Βαγγέλη. Ποιο είναι το πρώτο
6: θα
0: πράγμα?
6: Θα πάω σε Βάναντοξ, θα πάω σε Talent, Γιώργο, να το ξέρει.
0: Ναι.
6: Είναι το πρόσωπο. Έχει γίνει έρευνα σε 6.000 άντρες.
0: Ναι.
6: Και το 38% έχουν πει όλοι το πρόσωπο. 18 το στήθος και 10 τα πόδια.
2: Αυτή η έρευνα πού έγινε? Αυτό γιατί
6: δεν
2: είναι παγκόσμια.
6: Και δεν είναι παγκόσμια. Και δεν εστίασε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά στις αναλογίες του προσώπου και τη συλλογική όψη του.
0: Ναι, να είναι ομοιόμορφα τα πράγματα.
2: Ωραία. Εσύ με ποια απάντηση θα παίξεις, Βαγγέλη μου?
6: Με το πρόσωπο, παιδιά. Με το πρόσωπο. Την έχω την έρευνα.
2: Να μου τη φέρεις εδώ.
0: Να σου πω κάτι, αν έχει πολύ ωραίο
6: πρόσωπο. Στείλω το Viber.
0: Στείλ τη στο 697-800-1048.
2: Άντε, Βαγγέλη.
1: Θα τη στείλω το Viber.
2: Το VAR καμιά φορά το ξέρεις, ε. Μπορεί να το βλέπεις εσύ, αλλά να σου λέει δεν ήταν τίποτα.
1: Όχι.
2: Τίποτα
1: αν,
2: ήταν, Βαγγέλη.
1: Είναι άλλη έρευνα, αν είναι άλλη έρευνα, πρέπει να σου στην έρευνα το τέτοιο του έρευνα.
2: Έγινε. Βαγγέλη, προς το παρόν το VAR το λίγο. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη. Σκέφτηκα κάτι άλλο. Δεν πειράζει, Βαγγέλη. Μου δεν πειράζει. Μήπως ρε παιδί μου. Μας αρέσει ένα χαρακτηριστικό της γυναίκας η οποία έχει κακαλά.
2: Παρακαλώ.
0: Παιδί μου, μια γυναίκα με.
2: Με?
0: Στη βάρη. Μια γυναίκα με κακαλά. Που λέμε, δεν λέμε ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα.
2: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Χαρακτηριστικό.
2: Βοηθάω,
0: είναι.
2: Βοηθάω, είναι χαρακτηριστικό.
0: Πάνω μας. Πάνω σας. Πάνω σας. Πάνω.
2: Και πάνω.
0: Γιατί είναι δύο φορές τα έχετε.
2: Προχώρα.
0: Τα χίλια έχουν και πάνω και κάτω. Καλά το σκέφτηκα. Όχι. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Τι είπες ρε Γιώργο, τώρα το κατάλαβα. Κατερίνα.
7: Τι να πω τώρα, καλές.
0: Ναι, τι να πεις, ό,τι και να πεις θα κλείσουμε. Θα χάσεις, δεν πειράζει, πες ένα γρήγορα.
2: Έλα,
0: γρήγορα. Το έχετε και πάνω, το έχετε και κάτω.
7: Εγώ σκέφτηκα τα αυτιά, γιατί δεν μας έχει μείνει και πράγμα άλλο.
2: Μπράβο, έχει μείνει πράγμα άλλο. Κατερίνα, ξέρεις που σε στέλνω. Ρος Κουβάς είναι δικός κορτσάρα μου, έχασες.
7: Ναι.
0: Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα Γιώργο.
8: Καλημέρα.
2: Ας παίξω με έναν άντρα καινούριο, ψάρακλα από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Γιώργο.
8: Από Ρεστιάδα.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πάμε να παίξεις με την απάντησή σου.
8: Το σώμα της.
2: Το σώμα της, ε.
0: Ποιο σημείο έχεις, συγκεκριμένα.
2: Έχεις καταλάβει τι θέλω.
8: Γενικά, το σώμα της.
2: Γιώργο, πιστεύεις ότι με κέρδισες. Όχι. Ρος Κουβάς είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα. Δεν πειράζει. Άρα, μήπως είναι κανένα λακάκι στο μαγουλάκι. Τα λακάκια. Ορίστε, δεν είπα κάτι κακό. Το έχετε, λακάκια έχετε και πάνω.
2: Λεπτά.
0: Λακάκια έχετε και πάνω.
2: Προχώρα. Δώσε γραμμή.
0: Πάω στην τελευταία τριάδα. 2-10-300-1048. Αντώνη.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Νέος παίκτης.
9: Τι κάνουμε. Ναι, από Χαλκιδά.
2: Μπράβο. Καλώς ήρθες, Αντώνη μου. Πες μου την απάντησή σου.
9: Θα ήθελα να πω το μολύβι που βάζετε στην άκρη του ματιού και είναι έτσι αιχμηρό όλο το μάτι.
0: Α, Κλεοπάτρα που το τράβαγε στο πλάι, ε.
9: Μπράβο.
2: Μπράβο, Αντώνη. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Αλλά ξέρεις που θα σε στείλω.
0: Στα ίδια μπαράκια πάμε.
2: Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
9: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Καλημέρα.
2: Φιλούθια.
0: Εμείς οι άντρες κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Πειράζει.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ρε, μήπως είναι. Το ξέχασα. Καλημέρα, Γιώτα.
2: Έγινε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
2: Μπονζούρ.
0: Γιώτακι μου, είσαι η προτελευταία γραμμή. Πάμε, μπα και
10: κάτω. Είναι προτελευταία, αλλά πάλι μου τα χάλασε η Μαρία. Εγώ λακάκια θα έλεγα.
2: Εγώ το είπα.
0: Εγώ το είπα. Δεν μου απάντησε.
10: Τα έχουμε και στο πρόσωπο, τα έχουμε και πίσω στη μέση.
0: Μπράβο.
10: Τα λακάκια.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε η Μαρία όταν το είπα, να πω την αλήθεια.
10: Ούτε εγώ, δεν το κατάλαβα.
2: Ούτε εγώ. Είμαστε τρεις.
0: Απλά με βρίζει έτσι γιατί δεν περνάει η ώρα.
2: Γιώτα, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
10: Ευχαριστώ.
2: Κάπου είδα στο TikTok τη σωστή απάντηση.
0: Μήπως είναι το δέρμα. Να έχει έτσι απαλό δέρμα. 2-10-300-1048. Πάω στην τελευταία γραμμή. Ελευθερία, καλημέρα.
11: Πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, νέα μας παίκτρια.
11: Τι κάνετε, πώς είστε? Νέα παίκτρια. Βέβαια, έχω ξαναπάρει για. Που έχετε καλέσει τη γενέθλια για τον
2: παίκτη. Δεν πειράζει, με το θηρίο όμως πρώτη φορά, έτσι.
0: Ελευθερία μου.
11: Πρώτη φορά η αλήθεια είναι.
0: Είσαι η τελευταία γραμμή, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι άντρες πάνω σου και μετά δώσε μας την απάντησή σου.
11: Εγώ έχω τα δόντια, την οδοντοστοιχεία.
0: Το έχουν πει, δεν λες κάτι άλλο.
2: Ελευθερία, δεν πειράζει.
11: Δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή.
2: Δεν πειράζει.
0: Σε βοηθάω εγώ, το έχουν πει. Την έχουν πει άλλο.
2: Ελευθερία, φλερτάρεις με τον Ρος Κουβά.
0: Πες το δέρμα.
2: Ελευθερία, Ρος Κουβά, είναι
0: όχι ρε
2: γαμό, το
0: όχι ρε Ελευθερία. Δεν πειράζει, Ελευθερία. Άρτο ρε θηρίο. Παιδιά, δυστυχώς, 9 και 3, δυστυχώς. Τελικά κοιτάμε πολλά πράγματα σε μια γυναίκα. Εκεί καταλήγω εγώ, έτσι, πάρα πολλά πράγματα.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Good morning,
2: everyone. Wake up.
12: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
14: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
15: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Νέο τραγούδι.
16: Ρίτα, Ρίτα.
15: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
13: Κοίτα πάτωμα.
16: Ωραίο, ε!
17: Παλόκα είναι.
16: Πού το ξέρεις?
17: Μου το πει Μέρη.
16: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
17: Και αυτό Παλόκα.
16: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
17: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
16: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
17: Τα πάντα έχει.
16: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
17: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
16: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
17: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
17: Τηλέφωνο 2221-051-601.
16: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
18: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
15: Βιομηχανικό σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
19: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
21: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: λίγο ρε παιδιά. Προσπαθεί η Μαρία τώρα να τη εξηγήσω εγώ για ποιο λόγο σε κάποιου άντρε αρέσει έτσι η λίγο μεγάλη μύτη στι γυναίκε.
1: Μα δεν μπορούσα να το καταλάβω, βέβαια.
0: Και μου λέει, αν είναι να λέμε τέτοια, προτιμώ να λέω για το Χανταϊό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε, όχι, ρε Μαρία, πεθάνουν όλοι από το να υπάρχει ευχαρίστηση.
1: Δεν ξέρω, φίλε, από το άμα σου γαργαλάω την ύπαρξη με τη μύτη μου.
0: Είμαι πολύ, είναι πολύ πιο ωραία να μου γαργαλά την ύπαρξη από το να πεθάνε
1: δηλαδή,
0: όλοι.
1: Ποιο ξέρει τώρα ότι αυτό ήταν ο λόγο που θέλουν οι άντρε να
0: κάνουν τη γυναικεία. Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Κι άλλοι υπάρχουν.
0: Ναι, κι άλλοι υπάρχουν. 6, 9, 7, 800 και 104. Αυτά θέλει ένα άντρα να ενημερώσει την Μαρία για ποιο λόγο.
1: Όχι, εντάξει, με ενημέρωση.
0: Κάποιοι άντρε θα θέλανε έτσι λίγο μεγάλη μύτη από τι γυναίκε.
1: Αυτά που τα μαθαίνετε.
0: Στο σχολείο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτά. Εγώ μάθαινα άλλα πράγματα, βρε Γιώργο.
0: Ο καθένα όποιο σχολείο πάει. Εμεί έχουμε το σχολείο.
1: Τη ζωή.
0: Ναι. Έχουμε περπατήσει. Πεζοδρόμια και πεζοδρόμια.
1: Πεζοδρομίου, ζωή. Μπράβο.
0: Γιατί αυτή δεν είναι ζωή. Δεν είναι μαθήματα τη ζωή αυτά.
1: Στο πεζοδρόμιο.
0: Δεν έκανα πιάτσα. Πεζοδρόμιο πήγαινα βόλτες, περπάταγα, βλέπα κόσμο.
1: Α, κι εγώ έχω κάνει βόλτες στο πεζοδρόμιο. Δεν είπα έχω ζήσει στη ζωή του πεζοδρομίου.
0: Και τι έμαθες?
1: Να περνάω μόνο όταν είναι το πράσινο το φανάρι.
0: Να περνάω από διάβαση. Καλημέρα. Πάμε ρε παιδιά να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Μπορεί να έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα για την πόλη της Καλκίδας, αλλά φτάνουμε 25-26 βαθμούς Κελσίου. Και από αύριο έχουμε κι άλλο άνοδο με αρή συννεφιά πάλι αύριο. Η θερμοκρασία φτάνει 27-28. Και παιδιά από το Σάββατο και την Κυριακή πάμε για μπανάκι βραδινό, μεσημεριανό και όλα τα σχετικά. Γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει 28-29 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα την ώρα 20-25 η μέγιστη. Αύριο για την Αθήνα δίνει λίγο βροχή. Βροχή. Βροχή.
1: Βροχή.
0: Βροχή. Με 21 βαθμούς Κελσίου και από το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε την άνοδο της θερμοκρασίας και για εκεί. Μια βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο που πήρε στα φιλιά της και εκεί ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Δυστυχώς ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ σήμερα.
1: Πώς γίνεται, ρε Γιώργο, τώρα που θα ανέβω εγώ να ξεκινήσω τα τσουρ τσουρ?
0: Πού να ξέρω.
1: Αλλάξε τον καιρό.
0: Ωραία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Έναν ήλιο να. Σήμερα θα πάνε για μπάνιο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Θα βουτήξουν στον Θερμαϊκό. Ναι. Βουτήχτηκε και βγάλετε ποδήλατα, βγάλετε αυτοκίνητα, βγάλετε ό,τι βρείτε. Βγείτε με 6 πόδια.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνω.
1: Θα αντέξουμε. Θα
0: εγώ το φτιάχνω τον καιρό, ρε Μαρία. Και να σου πω κάτι. Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Δεν είχε φορτούνα εκείνη τη μέρα.
0: Δεν βράχηκε.
1: Που τον γνώρισε.
0: Δεν βράχηκε.
1: Δεν έχουμε πολύ το υγρό στοιχείο στη ζωή.
0: Συγγνώμη τώρα, τι να κάνω. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη δίνει τσουρ τσουρ τσουρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Κυριακή πάμε 32 στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ό,τι και να μας φέρει ο καιρός, εμείς είμαστε εδώ να τον αντιμετωπίσουμε με ωραίο καφέ, ωραίο πρωινό, φυσικά από τον Αλιμπινίση, που θα πάρεις τώρα τηλέφωνο και θα κάνεις την παραγγελία σου. 22-210-6436, κάνεις την παραγγελία σου, παίρνεις το καλύτερο, το καλύτερότερο πρωινό που μπορείς να βρεις, από κρύα καφεδάκια μέχρι ζεστούς καφέδες, από ωραία σαντουιτσάκια μέχρι υπέροχες φωλιάδες και από γλυκές επιλογές που ξεκινάμε από κρουασάν με πραλίνα μέχρι και γλυκές κρέπες που πραγματικά θα μας φτιάξουν την Πέμπτη μας. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1.
0: Και επειδή, παιδιά, το Σάββατο είναι πάρα πολύ ωραίο, αν μας ακούτε και από Θεσσαλονίκη, γιατί είσαστε και πιο κοντά, η Μαρία παρουσιάζει το πρώτο της βιβλίο, ένα υπέροχο μοναδικό παραμύθι.
1: Έλα,
0: λοιπόν, το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή, και από Δευτέρα κυκλοφορεί να το αγοράσουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και θα δώσουμε και πολύ ωραία δωράκια, βέβαια, στην εκπομπή.
1: Εννοείται, λοιπόν, από Δευτέρα θα φέρω μπαγκάζ για να δώσουμε.
0: Και χαίρομαι που χαίρομαι ένα όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά χαίρομαι γι' αυτό. Έχω αυτογνωσία, είδες. Είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, και θέλω να σου προτείνω κάτι.
1: Τι, θα έρθεις μαζί μας?
0: Όχι, είμαι τραυματίας. Τραυματίστηκα στο ποδόσφαιρο χθες. Λοιπόν, να σου βρω τον δεύτερο ήρωα του παραμυθιού σου.
1: Το δεύτερο ήρωα? Αφού έχει γραφτεί ο δεύτερος ήρωας. Από το δεύτερο παραμύθι.
0: Το δεύτερο παραμύθι που θες να βγάλεις. Ωραία, στο τρίτο παραμύθι. Έχω έναν ήρωα στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που θα μπορούσε να γίνει εύκολα παραμύθι.
1: Θα το γράψουμε παρέα.
0: Θεωρώ εγώ.
1: Θέλεις να το γράψουμε παρέα.
0: Εγώ να σου δώσω τον τίτλο. Και εσύ φτιάξε παραμύθι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ο τίτλος είναι ο Ταραμένιος Ταραμοκευτές. Παιδιά, δεν είναι ωραίο? Δεν θα βλέπατε ένα παραμύθι που να λέγεται ο Ταραμένιος
1: Ταραμένιο Ταραμοκευτέ. Κεφτέ. Κεφτέ. Ποιος θα αγοράσει τον Ταραμοκευτέ? Ο Ταραμένιος Ταραμοκευτές. Μπερδεύεται και η γλώσσα σου.
0: Παιδιά, δεν είναι,
1: πλάκα, ρε, παιδιά,
0: δεν είναι υπέροχο.
1: Και πώς θα ήταν, πώς το φαντάζεις το χαρακτήρα σου?
0: Εσύ γράφεις παραμύθια, εγώ θα σου πω.
1: Όχι, εικονογράφηση δεν κάνω εγώ. Πες, αγόρι μου, πώς τον σκέφτεσαι τον
0: Ταραμένιο Ταραμοκευτέ.
1: Τον Ταραμένιο Ταραμοκευτέ.
0: Στρογγυλό. Για αρχή. Με ποδαράκια, χεράκια, ματάκια.
1: Χρώμα του Ταραμά.
0: Μ' αρέσει ο Ταγάμα. Είναι και λίγο Γάλλο ο συγκεκριμένο.
1: Θα σε χτυπήσω. Δεν γράφω παραμύθι τον Ταραμένιο Ταραμοκεφτέ. Και θα τον γράψω, λέει, σε 4 χρόνια και είναι Ταραμένιο.
0: Δεν γράφει. Θα τον γράψω εγώ.
1: Οι παρουσιαστέ το γυρίσανε σε βιβλία.
0: Παιδιά, όχι, πείτε 6, είναι 7-800-148. Δεν είναι ωραίο.
1: Θα τον Ταραμένιο Ταραμοκεφτέ.
0: Ένα παραμύθι που λέγεται ο Ταραμένιος Ταραμοκευτές.
1: Τι έκανε ο Ταραμένιος Ταραμοκευτές.
0: Γι' αυτό σου είπα εγώ, είπα τον τίτλο, δεν είπα ξέρω το παραμύθι.
1: Έβριξε και έγινε σας φουγγάρι.
0: Ναι, έγινε βετέξι.
1: Και ονομάστηκε ο Ταραμένιος Βετεξάκος.
0: Και τον βάλαμε στο μπλέντερ και τον καραμαλυθεί.
1: Θεέ μου, τι ακούτε, με δικιά σας ευθύνη.
0: Ρε, είναι ωραίο, ρε.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά.
3: Για πες.
2: 2-10-300-104-8. Τρεις τυχεροί θα βγουν στον αέρα μαζί μου σε πάρα πολύ λίγο και θα διεκδικήσουν 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να βρείτε το μυστικό μας ήχο. Ακούστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Πάει κάπου το μυαλό σου. Ό,τι και να είναι αυτό, 2-10-300-104-8 μπορεί η πιο απλή, από την πιο περίεργη, από την πιο μυστήρια μαντεψιά που μπορεί να σκεφτείς αυτή την ώρα ακούγοντας αυτόν τον ήχο, μπορεί να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά. 2-10-300-104-8.
4: Τέρμα

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ζωκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Ζωκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
4: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακείδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Γιώργος και Μαρία.
16: Για δώσε λίγο χέρια.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και ψάχνουμε έναν ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Δημήτρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρα μου. Είσαι έτοιμη να κάνεις τη μαντεψιά σου για 104,8 ευρώ μετρητά?
2: Είμαι.
1: Άκου. Τι είναι αυτό, βρε Δημήτρα?
2: Μήπως είναι αυτό το μηχάνημα για τις ελιές? Τώρα δεν ξέρω και αν το λέω καλά.
1: Αυτό το μακρύ ματσουκί.
2: Βενζινοκίνητη, όχι, αυτή που είναι σταθερό στο έδαφος και βάζει ολόκληρο το κλαδί μέσα. Βενζινοκίνητο που είναι αυτό το.
1: Ναι, νομίζω έχω καταλάβει. Ναι.
2: Τράπεζα, ναι, με τους κυλίνδρους, δύο κυλίνδρων.
1: Μπράβο, και αρχίζει και κουνάει.
2: Ναι, και θα κάνει τσούκου τσούκου τσούκου.
1: Βλέπω έχει πάει πολλές φορές για ελιά,
2: Είδες, το κατάλαβες.
1: Δεν είναι αυτό, βρε Δήμητρα.
2: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έγινε, Δήμητρά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή. Καλημέρα, Χάρη.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Χάρη μου. Για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, βρε Χάρη?
3: Εγώ το είπα και προχτές. Πρέπει να είναι καρότσα φορτηγού που σηκώνεται και ξεφορτώνει μπάζα.
1: Καρότσα φορτηγού.
3: Ανατρεπόμενη, ξεφορτώνει μπάζα. Σίδερα, μπάζα, ό,τι έχει μέσα.
1: Ναι.
3: Υλικά, τα πάντα.
1: Μάλιστα, λες να είναι φορτηγό που σηκώνει την καρότσα και να φύγουν όλα τα μπάζα από μέσα. Δεν είναι, ρε Χάρη, δεν πειράζει, ρε Χάρη. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. Καλημέρα, Παρασκευή.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Παρασκευή μου, για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο, βρε Παρασκευή?
4: Εγώ λέω ότι είναι δίχτυο ψαρέματος.
1: Από γρυγρή.
5: Τι είναι το γρυγρή?
1: Ένα καΐκι. Το...
5: Α.
1: Και μαζεύει τα δίχτυα ή τα ρίχνει?
4: Τα μαζεύει, νομίζω.
1: Τα μαζεύει. Τα μοντέρνα, υποθέσω, που τραβάνε τα δίχτυα πάνω, ε.
4: Ναι, είναι κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Δεν είναι, βρε Παρασκευή.
4: Δεν πειράζει.
1: Έγινε, Παρασκευή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνει συμμετοχή σου στο 2 10 300 και 148. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα παίζουμε το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: πηγαίνουμε τις Πέμπτες, παιδιά. Πηγαίνουμε βόλτα και επίσκεψη στο αγαπημένο μας μεζεδοπολείο, παιδιά, στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Παίρνεις τηλέφωνο για να κάνεις την κράτησή σου για το πουσουκού που έρχεται, για να καθίσεις με την παρέα σου και να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Το μυστικό, ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Να μην πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, να πηγαίνεις κατευθείαν τζακ στο σχολαρχείο. Γιατί θα πάρεις την ποικιλία.
1: Το μυστικό είναι να πηγαίνεις νηστικός.
0: Βεβαίως νηστικό. Γιατί ξεκινάς από την ποικιλιάρα την ενάμισάρα. Έχουμε ορεκτικά, έχουμε υπέροχες σαλάτες, έχουμε και άλλα κυρίως πιάτα. Πανσέτα ψιλοκομμένη, πρέπει να τη δοκιμάσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο μεζεδοπολείο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μηνύματάκι στο Viber στο 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλει να του πεις μέσα από το Show Cafe Morning Show. Για να βρούμε την κυρία Ελένη, αν και θα έχει μάθημα τώρα. Δυστυχώς, Νίκο και Μαρία, εσείς παίρνατε την κυρία Ελένη.
0: Επόμενο.
1: Και γιατί θέλω να σου κάνω και μια πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Εμένα.
1: Ναι, ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Σκεφτείτε το και στείλτε απαντήσεις στο Viber.
0: Κάτσε να πω.
1: Κάτσε να πω το Μιχάλη, ναι. Έλα ρε Μιχαλιό, έχεις γενέθλια σήμερα, να κατοστήσεις.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε ρε παιδιά, δεν πειράζει. Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
0: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
0: Όχι. Το Πάσχα ίσως, που είναι συνήθως Απρίλιο, Μαρτίο.
1: Όχι. Το Μάιο. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο
0: Γιατί?
1: Θεό. Oh my god.
0: Oh my, θα τον χτυπήσω.

0: συμβαίνει.
1: Τώρα, τώρα ακούτε τα Minion τώρα και όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο ακούμε τα Minion. Ναι. Ξέρετε, παιδιά,
0: όχι,
1: έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα Minion δεν έχουν θηλυκά? Έχετε δει τον Απεσιότατο, έχετε δει τις ταινίες με τα Minion και έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο δεν υπάρχουν γυναίκες Minion, θηλυκά Minion.
0: Ναι.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έτσι από περιέργεια θέλω να δω τον τρόπο που σκέφτεστε. Γιατί βγήκε ο δημιουργός των Minion και εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν θηλυκά Minion.
0: Α, δεν υπάρχει ούτε ένα θηλυκό Minion.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει στην ταινία. Αν εξαιρέσει τα Minion που ντύνονται οι γυναίκες.
0: Α, αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Μπράβο. Όχι. Δεν υπάρχει ούτε ένα Minion το οποίο να έχει θηλυκή ύπαρξη. Ναι. Δεν γεννήθηκε θηλυκό.
0: Γι' αυτό είναι σκλαβάκια. Γι' αυτό τα Minion είναι σκλαβάκια. Για πες όμως γιατί.
1: Γιατί δεν υπάρχουν γυναικούλες Minion.
0: Γυναικούλα!
1: Ενώ σκλαβάκια εμείς είναι καλύτερα.
0: Δείχτηκε το Minion που έχω εδώ μπροστά μου, παιδιά.
1: Παπάει. Για πείτε ρε παιδιά στο 697-800-1048 όσοι έχετε δει την ταινία, γιατί την έχουμε δει περισσότεροι νομίζω.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Και τον Απεσιότατο και τα Minion.
0: Βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο δεν έχουμε συναντήσει μια γυναίκα Minion? Γιατί δεν υπάρχουν θηλυκά Minion? Αυτά τα Minion δεν θα υπάρξει αναπαραγωγή? Ή πώς αναπαραίχθηκαν αυτά τα Minion? Ο δημιουργός είπε ο λόγος που δεν σχεδιάστηκαν θηλυκά Minion. Ποιος είναι?
0: Για πες!
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La.
0: Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
6: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
7: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
6: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
7: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
6: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας? Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sat Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
11: Έρχομαι.
12: Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
13: Gadget Experts, ρε παιδιά.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
16: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
17: Yeah, summer competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόναξη.

0: αναδρομή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Προ Παρασκευή.
0: Πίτσα. Πίνσα.
1: Εχθές φωνάζαν όλα μαζί. Μπρόκολο. Μπρόκολο.
0: Πίνσα με μπρόκολο θα
1: αυτό
0: φάω
1: πήγα
0: σήμερα.
1: Τώρα...
0: Πίνσα με λαχανικά ή πίτσα χωριάτικη που τα βρίσκεις φυσικά στην πινσαρία του Αλιμπινίση. Γιατί εκτός από τις πίτσες που έχουμε, τις special ξέρεις τώρα, την πεπερώνη και τη μαργαρίτα, έχουμε και υπέροχες πίτσες, πίνσες χωριάτικες και με λαχανικά που μας αρέσουν εμένα, τουλάχιστον πάρα πολύ. Έχουμε και επιλογές για vegan, αλλά θέλω να σου πω, σήμερα θα σου κινήσω την περιέργεια με το κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα. Τα ζυμαρικά, αυτά που είναι έτσι λουσμένα με κρέμα γάλακτος, σάλτσα φρέσκες ντομάτας, παρμεζάνα τριμμένη από πάνω, κοτόπουλο φιλέτο, πιπεριά ντοματίνια και, και ταμπάσκο μέσα. Τώρα όλα αυτά τα βρίσκουμε στην πινσαρία του Αλιμπινίση με πάρα πολλές επιλογές που θα φωνάζουμε πίτσα πίνσα Αλιμπινίσης, πίτσα πίνσα Αλιμπινίσης.
1: Να πας σε κανένα γήπεδο να κάνει.
0: 22-10-25-20.
1: Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι πάνω κάτω διαβάζουμε τα ίδια και χαίρομαι για τις απαντήσεις σας που ήταν πάρα πολύ σωστές.
0: Ναι.
1: Με το τι, για ποιο λόγο ο δημιουργός των Minions δεν δημιούργησε γυναικείους χαρακτήρες.
0: Γιατί?
1: Θηλυκά Minions, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί γυναίκες να είναι τόσο χαζές.
0: Ήτανε κοπλιμάν, το πάρω. Είναι κοπλιμάν.
1: Ναι, μωρή.
0: Μπράβο!
1: Παναγία.
0: Ναι, μπράβο. Δεν ήξερα άμα πρέπει να γελάσω, να κλάψω ή να θυμώσω.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, λέει ο δημιουργός των Minions, να φανταστούμε τους γυναικείους χαρακτήρες να είναι τόσο χαζοί.
0: Γιατί είμαστε πανέξυπνοι, ρε φίλε, και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, δεν τα έχω διαβάσει.
1: Τώρα θα έπρεπε εμείς να προσβληθούμε, έτσι.
0: Όχι, μην το πάρει.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Σαν να μην το είπα ποτέ. Σας είπα χαζούς.
1: Α, καλά. Ας το εξηγήσει κάποιο τη Μαρία, γιατί
0: έλα,
1: τελικά.
0: Καλά, δεν τα κατάλαβα.
1: Τελικά βρήκα το πρώτο γυναικείο Minion.
0: Έλα, Γιώργο! Ρε Γιώργο, θα φύγω, παιδάκι μου.
1: Δεν σου πω, φοράει και σαλοπέτα σήμερα. Έτσι και ήσουν κίτρινη. Έτσι και ήσουν κίτρινη, ήσουν το πρώτο γυναικείο Minion.
0: Γιώργο, με έχει
1: συνηθίσει
0: πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Βρήκαμε Minion, γυναίκα.
0: Τάνια, χώρι μου.
1: Θα παίξω να πιστεύω το 5.

0: Καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και σου έχω νέα. Σου έχω απορία, βασικά.
0: Α, για πες.
1: Διαβάζω ένα άρθρο που λέει, ρε παιδιά, τα τρία μέρη που τρελαίνονται οι γυναίκες, λέει, να κάνουν σεξ.
0: Δεν είναι το κρεβάτι, σίγουρα.
1: Όχι, είναι μέρη τα οποία εγώ αναρωτιέμαι γιατί τρελαίνεται μία γυναίκα.
0: Μέρος, π.χ. βουνό.
1: Θάλασσα.
0: Ή μέρος του σπιτιού.
1: Μέρος. Θα εξηγηθώ. Από τα τρία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω το τρίτο.
0: Το μακρύτερο. Από αυτά τα τρία μέρη.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει σεξ.
1: Μόνο. Κοίτα να δεις τώρα. Μπορώ να καταλάβω το τρίτο μέρος. Μπορώ να το καταλάβω.
0: Βρε, εγώ ρωτάω. Από αυτά τα τρία μέρη. Που δεν έχουμε καταλάβει τι είναι, αν είναι βουνό, θάλασσα, σπίτι, κάποιο σημείο.
1: Είναι μέρη. Μέρη, το
0: τι μέρη. Μέρος είναι και το χέρι. Μέρος του σώματός μου είναι.
1: Θα εξηγηθώ. Μέρη τα οποία τρελαίνονται οι γυναίκες και θέλω να με βοηθήσεις να καταλάβω τι μπορεί να τρελαίνει μια γυναίκα.
0: Ωραία, πες μου αυτό που καταλαβαίνεις.
1: Την παραλία. Το μέρος που καταλαβαίνω είναι η
0: νύχτα
1: παραλία.
0: Νύχτα στην παραλία, το καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Λέει.
0: Και μέρα.
1: Σε χειμωνιάτικο μήνα.
0: Ναι.
1: Σε ερημική αμμουδιά, στη θέση νούμερο 3 βρίσκεται η παραλία.
0: Η παραλία. Χειμώνα, ε. Όχι, ναι. Ρε παιδιά, τσουτσουρώνουν τα πάντα το χειμώνα. Κρύο, υγρασία, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Μέσα σε αμάξι. Ή έχω βγει χαλίκι.
1: Στην ερημική αμμουδιά, λέει.
0: Κατεβάζω τον τζιπ κάτω, ρε.
1: Κολλάει. Θα κολλήσει. Το έχω πάθει. Έχει κολλήσει. Όχι, εγώ ήμουν αυτή που πήγα να βοηθήσω, να τραβήξω. Να το βγάλω. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 3 που το καταλαβαίνω. Δεν θέλω εξηγήσει εκεί.
0: Ωραία, δεν θέλουμε εξηγήσει την παράλληλα, το καταλαβαίνουμε και εμείς οι υπόλοιποι.
1: Δεν καταλαβαίνω στη θέση νούμερο 2 γιατί είναι το ασανσέρ.
0: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε.
1: Το ασανσέρ πηγαίνει, έρχεται, σταματάει σε ορόφους.
0: Πατά στο stop, μωρή.
1: Θα έρθει να με βοηθήσει ο θηρορός.
0: Ποιος θηρορός?
1: Θα απαντήσει το.
0: Δεν είναι εσύ, κάνει σεξ και μπαίνω, βγαίνουν οι άλλοι και πάνε στους ορόφους. Πατάς το stop και αρχίζεις να γίνεται.
1: Δεν χτυπάει καμπανάκι, δεν είναι αγχωτικό.
0: Ρε πουλάκι μου, σκέψω τη μέρη σε μια πολυκατοικία στον έκτο όροφο.
1: Έκτο, τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να
0: στον πέμπτο.
1: Εν τω μεταξύ, έχω και κλειστοφοβία. Πού θα πω εγώ με στο ασανσέρ?
0: Μένεις.
1: Και θα σταματήσω κιόλας.
0: Ωραία, μένεις στον τέταρτο, ρε πουλάκι μου. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε πλέον.
1: Δεν μπορώ να κάνω στα σκαλιά που έχω και κλειστοφοβία να μην χωρέσουν μέσα εκεί πέρα.
0: Μας φύγε μας η γλώσσα τώρα, φτάσουμε στον πέμπτο. Για σένα που θες να πας με τις κάλες, πει μόνη σου.
1: Λέει σε έρευνα που έγινε, μεγάλο ποσοστό των γυναικών.
0: Ξεκινάνε όλα στο ασανσέρ.
1: Ότι έχουν τη φαντασία σου να κάνουν σεξ στον ανελκυστήρα τη δουλειά.
0: Α, τέλειο.
1: Με ποιον?
0: Ναι, εκεί μπορεί να έχει περισσότερους ορόφους. Τώρα αυτό έχει γίνει στο εξωτερικό που έχουν κάτι 15 όροφα, κάτι 20 όροφα και έχει πολύ χρόνο μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, να ρωτήσω τότε εδώ, υπάρχει κάποια φαντασίωση στις Ελληνίδες γυναίκες που μας ακούνε να κάνουν σεξ σε ανελκυστήρα είτε του διαμέρισματός τους?
0: Έχουν κάνει πολλούς κόσμους, πιστεύω, σεξ σε ανελκυστήρα.
1: Πώς το κάνεις? Πρώτον, δεν είναι και πρακτικό.
0: Είναι απλό.
1: Πρέπει να είσαι και αδύνατη δηλαδή να σε σηκώσει ο άλλος.
0: Τι ανελκυστήρα είναι, δύο ατόμων? Ή ένας μπαίνει.
1: Πώς θα σε σηκώσει?
0: Ποιος, μωρέ?
1: Αυτός που θα κάνει σεξ μαζί του.
0: Γιατί να σε σηκώσει?
1: Πώς θα γίνει?
0: Κάτσε πλάτη και θα έρθει από πίσω.
1: Πλάτη δεν θα κοιτάω από τον καθρέφτη, θα σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Α.
0: Θα έχουμε και οπτική επαφή. Όλα τα ανσασέρ έχουν καθρέφτες.
1: Κάποια δεν έχουν που είναι πολύ μικρά.
0: Άκου, αγάπη μου.
1: Πάσε
0: νύχτα στην πολυκατοικία, αργά. Να μην έχει και κίνηση. Να μην χρειαστεί κάποιο να κατεβάσει σκουπίδια ή οτιδήποτε. 12 η ώρα το βράδυ.
1: 12, ε.
0: Κοιμούνται όλοι.
1: Κι εγώ. Συνήθως. Κι εγώ.
0: Γυρνάτε από ξενύχτη με τον σύντροφό σου.
1: Ωραία.
0: Έτσι, θα το φτιάξουμε αλλιώς. Μπαίνετε στο ασανσέρ και ξεκινάτε λίγο τον παραμούτι.
1: Ωραία.
0: Πάτα το stop και ξεκίνα το εκεί.
1: Δεν μπορώ, αγχώνομαι. Πόπο δεν αγχώνεσαι.
0: Πίστεψέ με, εκείνη την ώρα, μόνο αυτό δεν θα σε νοιάζει.
1: Ποιο, τι θα με νοιάζει? Τι θα με νοιάζει?
0: Να γίνει η διαδικασία.
1: Με το stop, όχι. Να φτάσουμε. Αν μπορούμε να φτάσουμε στον όροφό μας, να μισο ανοίξουμε λίγο την πόρτα, να μην μπορεί να πάει πουθενά το ασθενή.
0: Και άμα γίνει κάτι, να μπορώ να φύγω.
1: Να μπορώ να φύγω, φαντάζεσαι.
0: Πάμε
1: αρτίζει.
0: Άλλο.
1: Ωραία, στη νούμερο θέση, την 1, βρίσκονται και θα διαβάσουμε φυσικά και τα μηνύματά σας που τρελαίνεστε για κάποιους χώρους, ο οποίος δεν μπορώ να το φανταστώ. Είναι στη θέση νούμερο 1, παιδιά, λέει. Το γκαράζ. Το γκαράζ των αυτοκινήτων.
0: Πιλωτή.
1: Όχι, γκαράζ.
0: Υπόγειο.
1: Υπόγειο. Το γεγονός, λέει, το γκαράζ το βλέπουν σαν ησυχαστήριο και συνάμα το αντρικό τους περιβάλλον.
0: Ναι. Δεν έχετε δει πολλές φορές τα μεγάλα πάρκινγκ, τα υπόγεια, και σε γνωστά.
1: Α, το γκαράζ μήπως εννοεί του σπιτιού μας.
0: Όποιο και να είναι.
1: Το γκαράζ δεν έχω πρόβλημα.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Ιστορία. Είναι σε πολυκατάστημα το οποίο έχει υπόγειο γκαράζ.
1: Ναι.
0: Πάω να πάρω εγώ το αυτοκίνητό μου.
1: Τι έκανες?
0: Τίποτα.
1: Α.
0: Είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν, και ήταν ένα αμάξι με την καθολωμένα τζάμια. Προφανώς ήταν μέσα το ζευγάρι και έδινε χακούνα ματάτα.
1: Στο πάρκινγκ, του σούπερ μάρκετ.
0: Πολυκατάστημα.
1: Φαντάστηκα. Θα γεμίσαν τα καρότσια και είπαν να
0: τους δώσουν. Με ταινίες που βλέπουμε και ταινίες. Ωραία, στο μόλι.
1: Ερωτικό. Α.
0: Πιο ερωτικό, Μαρικούλη. Το μόλεο που.
1: Α, το μόλ. Ωραία. Το Golden Mall. Σε ποιο μόλ.
0: Στο απλό.
1: Α, στο απλό. Ωραία, και τι κάνανε.
0: Δεν πήγα να δω, ήταν θολωμένα τα τζάμια.
1: Εσύ που το κατάλαβες.
0: Δεν θολώνουν τα τζάμια από μόνα τους. Έχεις δει Τιτανικό.
1: Το Τιτανικό έχω δει.
0: Το Τιτανικό, το έχει δει.
1: Ναι, που βάζει το χέρι έτσι.
0: Ντάβο, ντάβο. Ήτανε μέτα και βγάλε χέρι.
1: Δεν ήταν επειδή είχε κρύο.
0: Επειδή έξω είχε κρύο, μέσα είχε ζέστη και έκανε θόλωμα.
1: Ωραία. Αλλά γιατί να κάνεις τον καράζ, ρε παιδί μου, δεν
0: γιατί υπάρχει ο φόβος να σε δούνε, γι' αυτό υπάρχει αυτή η τσακπινιά.
1: Ναι, αλλά δεν λέει μέσα σε αυτοκίνητο. Στον καράζ πού θα βρεις χώρο.
0: Ολόκληρο τον καράζ.
1: Δεν ξέρει, ρε φίλε, τον καράζ.
0: Πήγαινε κάτω από την κάμερα.
1: Κάτω από την κάμερα. Α.
0: Δεν σε βλέπουν κάτω από την κάμερα.
1: Και πώς πάλι θα κάνεις έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να είσαι καθισμένος ευθεία κάτω.
0: Γιατί να ξαπλώσει, Ζώνη και Τέσσερι, αυτή ξαπλωμένη. Κάτσε φέρετρο, ρε! Α, παράτα με!
1: Γιατί
0: είχα δει σε φέρετρο, και Τέσσερι, ξαπλωμένη. Μην κάτσει όρθια και πάθει τίποτα.
1: Όχι.
0: Θα βγάλει φλεβίτη αυτή από την ορθοστασία. Α, παράτα με!
2: Γιώργο και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα τη Χαλκίδα.

0: σας φτιάξω αγόρια και κορίτσια μου εγώ. Να μην χάνετε στιγμή με ποιο ζευγαράκι κάνει σεξ. Ασανσέρ, σε υπόγεια, σε γκαράζ, σε πάρκιν εδώ. Θα σας τα πω. Στην παραλία θες ρε παιδί μου το μακριά να έρθει κοντά. Πολυστιακά γυαλιά.
1: Ω Θεέ μου, άλλο κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες. Δεν πουλάμε κι άλλα, αλλά θα βάλεις το γυαλί, το οποίο τα φέρνει όλα κοντά και τα βλέπεις όπως πρέπει να τα δεις μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Θα πάρα πάρεις τα έξυπνα γυαλιά, αυτά τα οποία θέλεις να το κοντά να πάει μακριά.
1: Ναι.
0: Το έχουμε κι αυτό. Και μπορεί να τα κάνουμε όλα σε ένα ζευγάρι. Πολύ ιστιακά γυαλιά. Και μακριά και κοντά με ένα ζευγάρι. Να τελειώνει η υπόθεση, να τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Γι' αυτό πήγαινε σε φίλη μου την πόλη και πες θέλω τα έξυπνα γυαλιά. Βαθύ αυλίδος Canary 7, τα Optics Poly σε περιμένουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Διαβάζω μηνύματα για σεξ μέρη.
1: Πολλά, ναι.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο μέρος για σεξ είναι, παιδιά.
1: Να πούμε λίγο το μήνυμα της Μαρίνας.
0: Α, ναι,
1: που λέει, παιδιά, το καλύτερο. Μαρία λέει, για μένα μάλλον πάει. Ναι. Το καλύτερο σεξ είναι σε αγροτικό πίσω στην καρότσα.
0: Αχ, αγάπη μου, τι μου θύμισε.
1: Γιατί? Βρώμικο δεν είναι.
0: Γιατί το έχει ένα μανάβης.
1: Μανάβης.
0: Μανάβης.
1: Και? Μαζί λέει... με το κολοκυθάκι, έχει κάποια όρεξη να δεις.
0: Ναι, και... θέλω και τη μεριτζάνα του.
2: Γιώργητσα!
0: Μαρή! Μα του Γιώργου δέρνουν σε μένα γιατί... Μα πουλάκι μου, άκου λίγο! Μανάβης!
1: Κρεοπόλης!
0: Είναι και στόκος η γυναίκα! Μανάβης!
1: Λατζιέρης!
0: Με φουντώνεις, μωρή! Μανάβης! Μανάβης!
1: Μόνο μανάβης το επάγγελμα, παιδί μου!
0: Με έχει δύο σε ένα πουλάκι μου! Αγροτικό άκτη μου θύμισες τώρα σε ψαρόβαρκα, Μαρίνα μου!
1: Σε ρωτάνε. Ναι. Η Κατερίνα λέει, Γιουρίτσα, εσένα πώς σου αρέσει να κάνεις shake.
0: Αν βρω παντού. Αρκεί να βρω, Κατερίνα, μα αν βρω το ξεζουμίζω.
1: Μέρος.
0: Μέρος, όπου να είναι, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Και κάτω από κάμερα, και να σας πω κάτι, σαν σερ το έχω κάνει
1: ναι.
0: σε πολυκατάστημα που είχε και τις κάμερες.
1: Ναι, πού.
0: Άντε πάλι που εγώ σε να ζημιάζει το ποιο είναι το πολυκατάστημα.
1: Όχι ρε.
0: Ασανσέρ με κάμερα που τη βλέπεις την κάμερα που τη βάζουν πια και τη βλέπουμε.
1: Κάμα ερχόταν κάποιος να σε πιάσει μετά.
0: Και έκανα πλάκα σε αυτούς που παρακολουθούν την κάμερα και έκανα σεξ με τον άλλο.
1: Πλακατζού είσαι
0: εσύ. Ναι, τον είχα στριμώξει και τον χούφτανα εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και του έλεγα και του έλεγα. Κάνουμε πλάκα σε αυτούς που βλέπουν και καθόταν αυτός. Χούφτανα εγώ.
1: Δεν τον ήξερες τον άνθρωπο τον χριστιανό.
0: Όχι. Λοιπόν, το πιο ωραίο μέρος, παιδιά, να σας πω εγώ την αλήθεια, μια δικιά μου εμπειρία ήταν και έχω κάνει και σε καρότσα, να σου πω την αλήθεια, ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν μπορούσα να βρίσκανε τα κλαδιά.
1: Γιατί δεν μπορούσα να την πάτε 5 μέτρα πιο μακριά στην
0: ελιά. Οδηγούσε ένας και εμείς ήμασταν πίσω.
1: Α, καουμπόι, Κωστή.
0: Ναι, είχα κάτσει εγώ μπροστά και κρατιόμουν από τα σίδερα.
1: Τι ήταν η γουρούνα.
0: Όχι, μωρή, πίσω στην καρότσα. Πίσω στην καρότσα, μωρή.
1: Σιδεράς ήταν ο άνθρωπος.
0: Στην καρότσα πίσω κράταγα το καπό του αυτοκινήτου.
1: Το καπό, ναι.
0: Δεν έχεις δει αμάξι καρότσα. Δεν τάτσουν, δεν έχεις δει.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Τάτσουν.
1: Τάτσουν.
0: Τάτσουν, έχεις δει τάτσουν.
1: Έχω δει στους Ολυμπιακούς Αγώνες την τελετή λήξης. Που βγαίνανε.
0: Ότι έχει δει τάτσουν μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χαίστε το.
1: Με τα καρπούζια, καλέ, δεν ήταν εκεί που βγαίνανε.
0: Μπράβο, βγάλε τα καρπούζια, βάλε μένα.
1: Δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Πολύ, πολύ τέτοιο μου είπες, πολύ σωλήνα.
0: Μπροστά κρατάς το κρατάς τα σίδερα και έρχεται ο άλλος και μπαπ.
1: Ποια σίδερα.
0: Και φτιάχνει και ζουλάκι.
1: Την οροφή.
0: Αχ, θα σας πω εγώ, παιδιά, το πιο ωραίο μέρος που έχω κάνει σεξ ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι, αλλά το καταλάβουμε.
0: Ήταν σε βάρκα.
1: Βάρκα. Μέσα.
0: Ναι.
1: Και από πίσω έπαιζε λίγη βουλιουκλάκι, να υποθέσω.
0: Όχι, βάρκα και ψάρεμα ήταν. Και είχαμε ανοιχτεί μέσα, έκανε καλαμάρια αυτός.
1: Ποιος?
0: Ο Κουστό.
1: Ποιος είναι ο Κουστό? Ο συγγραφέας.
0: Γεια σας, παιδιά, τα λέμε αύριο.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να κάνω μια συζήτηση που προποποιείς.
0: Όπως η Δόνας κρατάει την τριενά του και μου την κάρφουν, εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Οχ, έσπασε η οθόνη!
8: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Good morning.
14: Good morning.
15: Good morning. Good morning, everyone.
16: Wake up.
12: Σοκαφέ Morning Show.

0: Λαλαλα.
1: Ελάτε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Η Μαρία σε ρυθμούς λαλαλα μας λέει ένα πολύ πολύ πολύ γνωστό τραγούδι. Εμείς καλούμαστε βέβαια να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
1: Ένα, δύο, τρία και...

0: Στην αρχή κάτι πήγα να καταλάβω, να πω την αλήθεια. Ναι. Κάτι για ελληνικό κινηματογράφο. Νομίζω, αλλά δεν ξέρω. 2-10-300-104-8. Όχι, Μαρία μου, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Μπορούμε ακόμα μια φορά.
1: Φυσικά! Αγαπημένο τραγούδι κιόλας.
0: Νομίζω θέλετε κι εσείς ακόμα μια φορά έτσι για να πάρετε τηλέφωνο. Γιατί βλέπω να βγάλει άλλα γραμμή. 2-10-300-104-8. 1, 2, 3 και.

0: τραγουδάρα, παιδιά, τραγουδάρα. Και το είπα και πολύ κοντά.
1: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα.
0: Δεν έδωσε ο Θεός.
1: Τώρα το κατάλαβα. 2, 10, 300 και 148. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.

0: Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048. Ακόμα μοναδικό ήμουνο από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Σε εκτέλεση λαλαλα. Θέλουμε ακόμα μια φορά, καταλαβαίνει. 1, 2, 3 και. Άνοιξε τα μάτια να με βλέπει, σου λέω Στέφανε. Πολύ ξένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παυλοξένη μου, πες μου, τραγούδισέ μου μάλλον το λαλαλα της Μαρίας σήμερα με το 1, με το 2, με το 3. Πάμε.
1: Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς.
2: Να σε μοιράζομαι.
3: Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι.
0: Μπράβο, Παυλοξένη, μείνεις γραμμή για τα δωράκια σου.
3: Αγωνία δυστυχώς. Να σε μοιράζομαι. Αγωνία.
0: Το έχω κάνει διασκευή αυτό το τραγούδι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι,
2: δεν το έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας, Γιώργο μου.
0: Θέλετε να το ακούσετε?
2: Θα θέλετε σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Κοίτα, ο Τόλης έχει βγάλει το Αγωνία.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω κάνει το Ευανθία.
2: Ναι, ωραία, το... θα σε έκανε ευτυχισμένο άμα μας τον έπαιζε. Άμα μας το έπαιζε.
0: Τώρα δεν μπορώ. Τι τραβάω εδώ μέσα.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Εντάξει, σας υπόσχομαι αύριο το πρωί 7 και 2 ξεκινάμε με την Ευανθία και τη διασκευή που έχουμε κάνει από το Αγωνία. Μην το χάσετε με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Έτσι θα ξεκινήσει το παρασκευιάτικό μας πρωινό.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε για το μεσημεριανό μας όμως. Παιδιά, σχολαρχείο, μετά τις 1 το μεσημέρι μας περιμένει τη Γιαρδίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Να πάμε να κάνουμε μια στάση για να μην πάμε καθόλου σπίτι ή να θέλουμε να το γυρίσουμε πάλι στη δουλειά το απόγευμα. Μην κάνουμε βόλτες. Κατέβα στην παραλία, πάρε μια ποικιλιάρα 1,5 μέτρο, βάλτε κάτω και μετά γύρνα στη δουλίτσα ευχαριστημένο και χορτάτο. Και ακόμα καλύτερα, πάρε τον εργοδότη μαζί και πες του πάμε σχολαρχείο. Κέρναρε μια φορά.
1: Σιγά με πληρώσει τον εργοδότη μου.
0: Σιγά μου τα πάθει.
1: Ό,τι κάνει, κύριο με κερνάει για να.
0: Αφού εσύ τον καλεί.
1: Για να καλομαθαίνει. Ναι, και πληρώνει εκείνο. Εγώ κάλεσα και εκείνο πληρώνει.
0: Θε να πάμε να φάμε να κεράσει. Εκεί θα πάμε σχολαρχείο. Εκεί δεν θα σου πει όχι, γιατί είναι το πιο ωραίο.
1: Άντε,
0: το πιο φθηνό μεζοδοπολείο. 22-210-23-289 Τζιαρδίνη 2 σε περιμένει στην παραλία τη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, η μέρα, παιδιά, έχει έντονη ανάγκη για ξεκαθαρίσματα και αποφάσει. Έχουμε τη σελήνη στον εγώκερο που φέρνει σοβαρότητα, οργάνωση και έχουμε πολλέ υποχρεώσει. Πιο ζώρικα σήμερα θα περάσουν κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Κρύε, υποχρεώσεις και πίεση σε κουράζουν. Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μαζί. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, σταθερότητα και καλές εξελίξεις σε ανεβάζουν. Η μέρα σε βοηθά να νιώσεις πιο σίγουρος. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, η επικοινωνία βοηθά, αλλά θέλει προσοχή. Μην μιλήσεις βιαστικά πάνω στα νεύρα σου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, σχέσεις και συνεργασίες σε πιέζουν, χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερένταση, η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια, η μέρα είναι παραγωγική και αποδοτική, μπορείς να ξεχωρίσεις

0: Επαγγελματικά η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, έχεις έμπνευση, οργάνωση και καλή διάθεση. Ιδανική μέρα για δημιουργία και λύσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζύγε, προσωπικά θέματα και οικογένεια σε κουράζουν. Μην κρατάς όλη την πίεση πάνω σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκόρπιε, έχεις καθαρό μυαλό και σωστό ένστικτο. Καλή στιγμή για σημαντικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, ασχολείσαι με χρήματα και πρακτικά θέματα. Βάζεις τάξεις σε καταστάσεις που εκκρεμούσαν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, η σελήνη σε βάζει στο επίκεντρο αλλά με πίεση. Χρειάζεσαι ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και ξεκούραση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, η διέστησή σου λειτουργεί δυνατά σήμερα. Άκου το ένστικτό σου πριν αποφασίσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και ψαράκια, φίλοι, επαφές και σχέδια εξελίσσονται θετικά. Η μέρα έχει ωραίες συναντήσεις και υποστήριξη. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα. Όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα. Μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι. 22 62 0 57 003.
8: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Ντεστράλ Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Ντεστράλ. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Ντεστράλ. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Ντεστράλ αβέ, αφή.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
14: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Την Κυριακή 10 Μαΐου η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25.

Είμαστε όλοι εδώ και σήμερα, γιατί εγώ ήρθα για να σου πω την πιο όμορφη καλημέρα. Φτάσαμε εσύ ως την 5η, 7 του Μαΐου, και περνάνε οι μέρες, παιδιά, σαν νερό. Όταν βλέπεις και αυτόν τον καιρό που σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου σε αυτή την όμορφη παρέα. Πάμε να περάσουμε άλλο ένα όμορφο τρίωρο εδώ μαζί με πολύ, πολύ μουσική. Δυνάμωσε ένταση και ξεκινάμε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί είναι κούκλα.
1: Δεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
2: Ωραία.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε ό,τι θέμε 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και το έχεις καταλάβει με τέτοιον ήλιο ότι πρέπει να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά και όχι αυτά που έτσι δεν ξέρεις αν θα σου πηγαίνουν, αν θα είναι καλά, αν δεν είναι καλά ποιοτικά. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι ποιοτικό από αυτά που τα βλέπεις και λες εντάξει, αυτό είναι για μένα και ξέρεις που θα το βρεις. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις από γυαλιά οράσεως μέχρι γυαλιά ηλίου, φακούς επαφής και τους σωστούς ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν και να σε βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό που ψάχνεις. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22 21 0 88 53.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
13: Είστε έτοιμοι?
14: Πάμε τώρα δυνατά!
15: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ζου και Φέμε 104,8. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στο Δήμο, στην Ιωάννα, στο Θεοδόση αλλά και στον Παύλο που μου έχουν στείλει το μήνυμά τους. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να επικοινωνήσεις και εσύ μαζί μου. Είμαστε παιδιά στους 23 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι 25 σήμερα. Θα έχει ήλιο, από αύριο πάλι ίδιες θερμοκρασίες και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει κι άλλο. Πόσο τέλειο είναι να είναι έτσι όλη τη χρονιά ο καιρός. Τώρα, αν κινήσεις στο κέντρο, στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλ, στα Φανάρια, στη Λιανιά μου, αλλά και στη Βενιζέλου, στην Άνοδο, εγώ βλέπω λίγο κινησούλα. Σου έχω τραγουδάρες και δεν κάνω πλάκα. Αναβίση με Αιγαίο, έρχεται σε πολύ λίγο όλο καινούριο και φυσικά σου έχω και στα Βέντο το πιο γλυκό μεθύσι σε υπέροχη επανεκτέλεση.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.
1: Και σας θέλω εδώ στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι, υπέροχη επανεκτέλεση από Σταβέντο, και αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Και όταν λέω καλοκαίρι, μου έρχονται και τα μπάνια στο μυαλό, μου έρχονται όλα. Και ξέρεις που θα βρεις τα πιο ωραία μαγιό? Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Στο Unicorn, παιδιά, θα βρεις πάρα πολλά γνωστά μπραντς και δεν θα βρεις μόνο μαγιό. Θα βρεις και μπιτζάμες, θα βρεις και εσόρουχα. Όχι μόνο για σένα και για τον σύντροφό σου, αλλά και για τα παιδιά σου. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πάρα πολύ γνωστά προϊόντα. 50% έκπτωση μέχρι και το τέλος εβδομάδα σε επιλεγμένους κωδικούς λόγκι χωρίς ραφές. Και αυτό δεν θέλεις να το χάσεις. Unicorn, Κρυεζό του 41 Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.

0: πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλυπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
2: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκπτώσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη,
6: τι είπες, δεν άκουσα.
7: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
4: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Gadget experts, ρε παιδιά.
13: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
14: Χαμός το Sat Games.
13: Τόσο δυνατά?
14: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
13: Καλά, τόσο μπροστά?
14: Έλα και θα το νιώσεις.
15: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
16: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
17: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221 077 77 2.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ακούει.
1: Ξεκινάει έτσι όμορφα το μεσημέρι μας με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8 και με εμένα και με εσάς που είσαστε η καλύτερη παρέα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου στην Αθανασία που λέει ότι αυτό το αεράκι καθαρίζει το μυαλό από τα αρνητικά. Πάντα το μυαλό, παιδιά, να καθαρίζει από τα αρνητικά, εγώ θα πω. Δυναμώνεις ένταση, έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Και αμέσως μετά σου έχω Σπύρο Κέσαρη, καρμικό. Αν δεν το έχεις ακούσει, παιδιά, είναι τραγουδάρα. Δυνάμωσε ένταση.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μία γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Σωστά τα λέει τα πράγματα ο Απών, παιδιά. Ένα και ένα κάνουν δυο. Αφιερωμένο στην Ελένη αυτό το ρεμπέτικο. Στο καφέ με 104,8. Τώρα τι να σου πω, είναι σίγουρο ότι τα γυαλιά, παιδιά, φτιάχνουν όλο μα το στυλ. Αν ψάχνει τα πιο τέλεια γυαλιά, τότε θα κάνει μία στάση στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξει σωστά. Είτε ψάχνει για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεω. Αλλά αν ψάχνει και για φακού επαφή, θα στα εξηγήσουν όλα αναλυτικά εκεί τα παιδιά. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-08-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσης!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
10: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
11: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου και εγώ θα σου πω να μην ακούς κανένα, να μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Αν εσένα το λέει η καρδούλα σου, κάντο αυτό και μην κοιτάξεις πίσω και μην ακούς τίποτα. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου, 25 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αν βρίσκεσαι στο κέντρο, στον κυκλικό κόμβο, αν έρχεσαι από περιφερειακή Χαλκίδα, είναι αρκετά κόκκινος ο δρόμος και στους γύρω δρόμους από τη γέφυρα. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός να σου πει ότι σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Και έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος να σου πει ότι κουράστηκε να σ' αγαπάει.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: όλα για όλα. Μπορεί να έχει γεμίσει με τσούχτρες ο ευβοϊκός, αλλά εγώ το μαγιό μου θα το βάλω, ακόμα και αν χρειαστεί να κάτσω έξω να πιω το καφεδάκι μου και να απολαύσω τη θάλασσα από μακριά. Και τα καλύτερα μαγιό ξέρεις που θα τα βρεις στο Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, και δεν θα βρεις μόνο μαγιό, θα βρεις και εσόρουχα, θα βρεις και πιτζάμες για όλη την οικογένεια. Μην ξεχνάς αυτή την εβδομάδα 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς σλόγγι χωρίς ραφές. Αυτά τα εσόρουχα, παιδιά, είναι ιδανικά για το καλοκαίρι, για τα ρούχα έτσι. Δεν διαγράφουν και φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα.
2: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
8: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
9: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Ξηρό-λευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριές σας θα τα βρεις στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
12: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
12: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi.

0: εσύ για κάθε κατασκευή.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ο καφέ με 104,8. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με πολύ Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Συνεχίζουμε, εννοείται σου έχω Ανδρομάχη και Σούσουρο αφιερωμένο στην Άννα που μου το ζήτησε. Και εγώ επιστρέφω με Κέτι Γαρμπή. Αποκλειστικά θα το ακούσεις εδώ το όλο καινούριο τραγούδι της, Υποσυνείδητο. Στο καφέ με 104,8 δυναμώνεις. 104.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε η Μαρία με τον Τωτό στην τάξη. Η Μαρία εννοείται είναι η δασκάλα και ο Τωτός ο μαθητής. Οπότε κάποια στιγμή λέει η δασκάλα στον Τωτό: Τωτέ, θέλω να μου πεις κάτι. Έχουμε τρία πουλάκια. Λοιπόν, πυροβολούμε το ένα. Πόσα πουλάκια θα μείνουν, ρωτάει η Μαρία η δασκάλα.
2: Ναι.
1: Ο Τωτός το σκέφτεται, λέει: Κανένα, κυρία. Γιατί λέει: Με το που πυροβολήσουμε θα βοβηθούν τα λαδίου και δεν θα μείνει κανένα. Μ' αρέσει, λέει η κυρία, ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά Τωτέ μου η σωστή απάντηση είναι ότι είναι δύο, κυρία, κυρία. Λέει ο Τωτός, μπορώ να σας πω κι εγώ μόνο ένα. Ωραία, λέει η κυρία Μαρία. Λοιπόν.
2: Δέχτηκε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κυρία, είναι τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει.
2: Ναι.
1: Η άλλη το δαγκώνει. Η άλλη το βάζει όλο μέσω στόμα. Ποια είναι παντρεμένη?
2: Θα πω εγώ τώρα έτσι στην τύχη, αυτή που το δαγκώνει.
1: Αυτή που το δαγκώνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά αυτή φοράει βέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ολοκένουργια και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Αποκλειστικά το ακούς μόνο εδώ, Σοκ FM 104,8. Και το αφιερώνω στο Ραφαήλ που όποτε το ακούει αυτό το τραγούδι, πάντα χορεύει. Και κακά τα ψέματα, είναι η εποχή που θέλουμε να ανανεώσουμε λίγο το στυλ μας. Και όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στα αξεσουάρ. Και αν ψάχνεις τα πιο ωραία γυαλιά, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις τους σωστούς ανθρώπους για να σε βοηθήσουν να διαλέξεις το κατάλληλο σχέδιο για σένα. Όχι μόνο για γυαλιά ηλίου, αλλά και για γυαλιά οράσεως, αλλά και αν έχεις κάποια απορία για τους φακούς επαφής, είναι εκεί να στα εξηγήσουν όλα. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-80-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο το μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr.
5: Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
8: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
11: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
13: Προσέχουμε.
12: Προνοούμε.
13: Προτιμάμε Vision Pro.
12: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
13: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση εσύ.
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
16: Είστε έτοιμοι?

Και εννοείται όπου και αν πας, θα σε ρωτάνε από πού έχεις πάρει αυτό το μαγιό. Αν σταματήσεις την Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και πάρεις μαγιό από το Unicorn, τι να σου πω, για ποιότητα, για σχέδιο, για το πώς κάθεται πάνω σου. Είναι εννοείται και τα παιδιά εκεί να σε βοηθήσουν να τα βρείτε όλα και να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Έχει άπειρα γνωστά brands, σούπερ ποιοτικά και ελληνικά προϊόντα. Εκτός από μαγιό, θα βρεις και εσώρουχα και μπιτζάμες για όλη την οικογένεια. Και αυτή την εβδομάδα έχει και 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς λόγοι χωρίς ραφές. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα.

0: FM και Παύλα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στεφανία Σταματίου μαζί σου στο καφέ με 104,8. Πάμε λίγο στα ζωδιακά μας. Η σημερινή μέρα θέλει προσοχή γιατί υπάρχει ένταση και πολλή βιασύνη. Σίγουρα δεν πρέπει να υποσχεθείς πράγματα εύκολα και μην παίρνεις αποφάσεις της στιγμής και πάνω στα νεύρα σου. Επίσης, θέλω να είσαι και προσεκτική στην οδήγηση. Λίγο πιο ήρεμα, παιδιά, σήμερα. Εννοείται ότι όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, στο καφέ με 104,8 και μας ακούς εκτός από το FM σου μέσα από το La La La Radio.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα,
3: ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
8: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
7: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
8: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
7: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
9: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκπτώσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρία,

0: του 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
1: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
4: Χαμός το SAT Games.
3: Τόσο δυνατά?
4: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο SAT Games απογειώνεται.
3: Καλά, τόσο μπροστά?
4: Έλα και θα το νιώσεις.
2: Έρχομαι. SAT Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Σοκ FM.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το AI το ρωτήσανε σε περίπτωση πολέμου ή τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ποιες είναι οι καλύτερες περιοχές να πάμε στην Ελλάδα.
2: Για διακοπές.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε ολοκλήρωση.
1: Εσύ είσαι στο τρίτο παγκόσμιο. Πρέπει για τη διακοπές. Καλημέρα. Γεια σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία άλλη τοποθέτηση να κάνω. Το έτερο νήμιση αυτής της εκπομπής στο τρίτο παγκόσμιο θα πάει διακοπές. Δεν ξέρω πού, αλλά θα πάει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα. Χίλιες φορές.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
14: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
17: Βάλε

0: Shock FM 104,8. Shock FM.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέτα. Αν μπορείς μετρήσέτα και ύστερα χώρεσέτα.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262 057 003.
8: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο τιμιακός.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
11: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και θηλυκά. Pixies Cuts Only.
12: Strange man, strange man.
11: Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχη.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
15: C'est toi que je veux.
16: Le cinéma.
17: Your life belongs to
16: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
18: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκευές.

0: μπισκί, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγνώμη

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα σας τον κύριο Γιώργο Ευαγγέλου θα ήθελα.
2: Ο ίδιος.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, είναι εύκολο.
2: Ναι, θα ήθελα.
1: Θα ήθελα 1500 μπλουζάκια του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι που έχουμε Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Και θα ήθελα και περίπου, πόσους να πετάξουμε, περίπου 1000 δολιές τυπώνουμε. Μπορούμε να τυπώσουμε πάνω σε...
2: Φυσικά.
1: Α, τυπώνουμε και πάνω εκεί. Μπορούμε να γράψουμε κάτι δηλαδή και να τα... Γιατί θέλουμε να τα πετάξουμε στους αντιπάλους.
2: Αλλά πρέπει να είναι πάνω από 25 πόντους.
1: Α, δεν με πειράζει εμένα. Τόσο θα ρίξουμε εμείς. Δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Εμείς υποστηρίζουμε την ομαδάρα μας. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Τι ομάδα είστε αν επιτρέπετε?
2: Παναθηναϊκός.
1: Ξέρετε πόσο θα φάτε την Τετάρτη?
2: Πόσους?
1: 25. Όσο θα μου τυπώσεις, τόσο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
3: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Poly!
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Είστε έτοιμοι?

0: Το ραδιόφωνο είναι απλά μαθηματικά. 1+1 μας κάνει 104,8.
1: Ποιος τα γράφει αυτά, ρε?
0: Σοκ FM 104,8.

0: Όχι μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
5: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου

0: 2. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσης. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
2: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral AVE αφή δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35005.
4: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
5: Χαμός το Sat Games.
4: Τόσο δυνατά?
5: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
4: Καλά, τόσο μπροστά?
5: Έλα και θα το νιώσεις.
6: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project, για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Gadget Experts, ρε παιδιά.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει του λέει ο ένα, ρέσει, ρέσει. Καλό το σκυλί σου, καλό. Του λέει μοναδικό, άρα παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
2: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνε

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο mrphone.gr. Avanton 37.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς? Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
8: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+, για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλάξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά.

0: με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
1: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
2: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
3: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
7: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
6: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
7: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ναβαντή. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Όχι ρε μπουγάτσα μες στο αυτοκίνητο με την άχνη, θα πεταχτεί παντού.
3: Γιατί?
2: Παίρνεις πράγματα τα οποία δεν θα κάνουν μεγάλο χαμό. Δηλαδή,
3: πιτσούλα. Όταν παίρνω μπουγάτσα, άχνη δεν βγάζει.
2: Γιώργο, σε παρακαλώ Γιώργο. Αλλά δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Yo, ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Αγιέχ, Summer Competition.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
6: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
5: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
6: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
5: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
7: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου, στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Οι πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
0: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
3: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
4: Χαμός το Sat Games.
3: Τόσο δυνατά?
4: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
3: Καλά, τόσο μπροστά?
4: Έλα και θα το νιώσεις.
3: Έρχομαι.
4: Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Gadget Experts, ρε παιδιά.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πέ.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Δεν είσαι εδώ.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε. Mrphone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
9: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 22 62 0 57 003.
7: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα.

0: Ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος, με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
3: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Shock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Θυμάστε που παλιά, επειδή μου γκρινιάζαμε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν πιο πολλά από ότι τα καύσιμα.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Το φτιάξανε τώρα όλα καλά.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε τώρα δυνατά!
13: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: λαλά, το άγαστο ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
5: Μαρία,
6: τι είπες?
5: Πόλη,
6: τι είπες? Δεν άκουσα.
5: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.

0: Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
0: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία που λέτε μια μέρα, η ξανθιά Μαρία, βγαίνει στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας για να κάνει ηλιοθεραπεία. Μετά από λίγο που τη ζέστανε και λίγο ο λιάκος, καταλαβαίνετε, βγάζει και το μαγιό της αφού ήταν στο μπαλκόνι της και δεν την ένιωσε απολύτως τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο αργότερα όμως, παιδιά, από το πάνω διαμέρισμα κατεβαίνει ένα χαρτάκι καρφιτσωμένο πάνω σε μια μπετονιά που έγραφε το εξής μήνυμα. Είσαι απίστευτη.
2: Να.
1: Είσαι θεά. Να. Είσαι μοναδική. Θα ήθελα οπωσδήποτε το βραδάκι να πάμε για ένα ποτάκι. Εάν θέλεις και εσύ, τράβα την μπετονιά μία φορά. Αν δεν θέλεις, τράβα την μπετονιά καμιά σαρανταριά φορές. Τις 10 τελευταίες πιο γρήγορα.
2: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Show 3, 2, 1,

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, όλα τα δικιά. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα. Μετάδοση μόνο στο Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα, και... σίγουρα. Μαζί μου το έχει χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένα.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένα και ανεβαίνουν 25.
2: Ωραία, στην 25. Ναι.
1: Στην επόμενη στάση του τραμ.
2: Ναι.
1: Κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
2: 2.
1: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11.
2: Ναι.
1: Ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
2: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω. Τα χάσα όλα. Όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καθαρίσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.